παλαιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Radio Κρήτης 102,8.
1: Ξημερώνει η μέρα, φασαρία φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο ύπνο,

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μόνο τρεις λέξεις

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια
2: so
0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβρενιοκριτής 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8. Hello.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε Love Radio Κρήτης 102,8.

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

0: Element. Το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
1: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Κρόκ μαντάμ Ιταλιάνα ή αβοκάντο Μπένεντικτ με σολομό.
3: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French toast με τσουρέκι.
2: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Κάθε Σάββατο, μία παρέα 4 ατόμων κερδίζει το μπραντς της στο Love Cafe στο Κάψης Αστόρια.
2: Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και καλή σας επιτυχία.
3: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Γιατί το Σάββατο θέλει παρέα και μπραντς.
4: Hello, I'm Sam Smith.
5: This is Elton John.
6: Hey guys, it's Bruno Mars.
7: This is Alicia Keys.
8: Hey, what's up? This is John Legend.
9: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
2: Καλημέρα σας, τρίτη σήμερα, λίγο μετά τις 6 και είμαι εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 για να ξυπνήσουμε παρέα. Καλημέρα, Μαρία Λιαδάκη στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 10 περιμένουμε και το Γιάννη να εμφανιστεί κάποια στιγμή.

adore you. Εδώ είμαστε και είμαστε παρέα με ανθρώπους που αγαπάμε και συνεργάτες απίθανους όπως την Climatologic. Η εταιρεία Climatologic, λοιπόν, όπου και να την έχω συστήσει και όσο όποιον και αν έχω πει, πήγαινε Climatologic για να βρει λύση στο πρόβλημά σου. Ήθελε ένα τώρα τον αφιγραντήρα. Του λέω, παιδί μου, πήγαινε στην Climatologic. Εκεί θα βρει, μου λέγει Μαρία, εσύ τα λες όλη μέρα. Το ξέρω ότι οι άνθρωποι ξέρουν, αλλά δεν ξέρω να σου πω ανάλογα με τα δικά σου τετραγωνικά και το δικό σου μέρος τι θα χρειαστεί εσύ. Πήγαινε μέχρι Ελευθερίου Βενιζέλου 106 εκεί στις καινούργιες εγκαταστάσεις, να βρεις τη Λιδία, όλο τον κόσμο εκεί και να σου πούν ακριβώς τι χρειάζεσαι. Αυτή είναι η Climatologic με 30 χρόνια εμπειρία. Ξέρει ακριβώς τι θα σου προτείνει και όλα είναι τελευταίες τεχνολογίες και υπέροχα. Ψήξη και θέρμανση στα καλύτερά της από το 1996, παρακαλώ. Εμείς Τρίτη σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου, να πούμε το πρώτο δελτίο του καιρού, διότι είναι προσφορά της Climatologic, και να δούμε τι καιρό θα κάνει. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Βέβαια, κάπως θα την αισθανόμαστε ότι φτάνει μέχρι και 31. Υπάρχει μια πρόβλεψη για βροχή βραδάκι, απογευματοβράδυ. Ασθενείς όμως, μην φανταστείτε τώρα φοβερά πράγματα και βγάλετε τις μπότες. Ενώ έχουμε 1, 2, 3 μποφοράκια, άντε 4 μέχρι το βράδυ. Καθαρός ουρανός το μεσημεράκι και το πρωί. Οπότε εμείς, μέχρι να φύγουμε από εδώ στις 10, δεν έχουμε να βγούμαστε τίποτα. Τώρα οι υπόλοιποι θα δούμε. Κρατήστε ένα διανεμικό και μια ομπρελίτσα για καλό και για κακό. Ποτέ δεν ξέρετε.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Hydro-G, Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Hydro-G, Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Τα ωραιότερα
5: και ξένα τραγούδια.
6: Live shows κάθε μέρα.
7: Όλη μέρα.
8: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
9: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

The Second Voice και Let Me Be. Ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά έγινε πάρα πολύ γνωστό μέσω TikTok και μέσω όλων των πλατφορμών εκεί που κάναμε τα χορευτικά μας, κάναμε τα τούτα μας, τα κίνα μας. Χαμούλης, τρίτη σήμερα. Έχω πάρα πολύ σημαντική ανακοίνωση, παιδιά, να σας κάνω. Σήμερα είναι η μέρα των Hobbits. Υπάρχει τέτοια μέρα, βέβαια ήταν εδώ καπνίδης τώρα, καταλαβαίνετε τι θα γινόταν με τα Hobbits που βλέπει Lord of the Rings, βλέπει τα πάντα, θα του πούμε μετά να μας τα πει όλα. Υπάρχει τέτοια μέρα λοιπόν, είναι τα γενέθλια του Bilbo και του Frodo Baggins. Κοιτάξτε, το Hobbit τώρα τι είναι, είναι ένα γλυκούλι νοστιμούλι. Έτσι, ανθρωπάκι δεν το λες, ανθρωποειδές, που θέλει το σπίτι, το φαγητό, τον καναπέ του, μην τον ενοχλεί κανείς πριν τις 10 ας πούμε το πρωί, κάτι τέτοιο φαντάζομαι, θα ήταν και άσχημα το χόμπι τώρα. Εσείς είστε τις περιπέτειες ή χομπιτάκι είστε και εσείς και θέτε το σπιτάκι σας και να μην σας ενοχλεί κανείς. Για πείτε μου οι πρωινοί τύποι στο 6956641028 πώς θα πάτε εσείς με τα χόμπιτς και αν είστε ίδιοι, αν έχετε φίλους τέτοιους που σας πάνε λίγο τα νεύρα και θέλετε λίγο περιπέτεια. Πάμε για Ελευθερία Ερβανιτάκη, πάρε με αγκαλιά και πάμε. Να, η Ελευθερία Ερβανιτάκη τώρα τι σου λέει, γίνε άνθρωπος περιπέτειας. Δεν είναι πολύ των Hobbits.

Olivia Dean και Man I Need. Την καλημέρα μας, την καλημέρα μας σε όλους τους άνδρες, τις γυναίκες, τα παιδιά που είναι έτσι πρωινή και έχουν ξυπνήσει τώρα, και σε αυτούς βέβαια που έχουν τελειώσει τη βάρδια τους και πηγαίνουν προς το σπίτι και ήταν νυχτερινή. Την καλημέρα μας, καλή ξεκούραση στους δεύτερους, καλή ημέρα στους πρώτους. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ? Έχουμε ομάδα ρινόκερων, διότι σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Ρινόκερου. Και ποιος ξέρει να μου πει πόσο είναι το δέρμα ενός ρινόκερου έτσι σε πάχος? Είναι λίγο χοντροπετσωμένος ο ρινόκερος, θα σας πω. 5 εκατοστά. Πώς θα του κάναμε το εμβόλιο του ρινόκερου, αναρωτιέμαι. Λοιπόν, επίσης, σαν σήμερα το 1994 είναι η μέρα που γνωρίσαμε τους Friends. Παιδιά, τα φιλαράκια, τι συντροφιά μου έχουν κρατήσει. Τι σε COVID, τι όταν είμαι λίγο μελαγχολική. Φιλαράκια forever, έμεινε στον αέρα για 10 σεζόν, έκανε τα 6 βασικά μέλη του cast παγκοσμίως γνωστά. Θέλω να μου πείτε ποιο ήταν το δικό σας αγαπημένο, ο δικός σας αγαπημένος των Friends. Εγώ νομίζω ότι με διαφορά τελικά μετά από καιρό θα πω την Phoebe. Ήταν η γυναίκα μία κατηγορία μόνη της, είχε τραβήξει τα πάνδυνα και έτσι κάπως είχε την άμυνά της, την οποία την έβγαζε με πάρα πολύ χιούμορ. Πάμε σε Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα. Νομίζω ότι θα αναρωτιόταν όλοι οι Friends μεταξύ τους τι θέλουν ένας με τον άλλον, δεν τέριαζαν καθόλου, αλλά ήταν μια καταπληκτική παρέα.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Ήταν ο Μύρωνας Στρατής και πάνω απ' όλα ξυπνάμε παρέα. Κάνουμε συντροφιά εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Στο Καψί Αστόρια εκπέμπουμε από το κέντρο της πόλης, από το ωραιότερο στούντιο του κόσμου. Και σας καλούμε και εσάς να πιείτε το καφεδάκι σας, να κάνετε τα ραντεβού σας και να δουλέψετε, γιατί όχι. Να πούμε ότι λίγο μετά τις 7 ερχόμαστε με πάρα πολλά νέες. Ωστόσο, μην ξεχνάτε να μας ακούτε μέσω του love1028.gr, από όπου και αν βρίσκεστε και ό,τι και αν κάνετε. Εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10.

0: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Crete 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Mini Maggio, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
2: Mini Maggio, Mami Cool.
3: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
4: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
0: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Σμούδις, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου κι αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
5: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
6: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
7: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
6: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
7: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
6: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
7: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω. Το θέλω τσοκομπίκ.
6: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
8: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
6: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
9: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης, 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lore 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
1: Καλημέρα σας, χαρούμενη Τρίτη. Λίγο μετά τις 7 είμαστε εδώ, πίνουμε το καφεδάκι μας, τεντωνόμαστε και ξυπνάμε παρέα στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Μαρία Λιαδάκη στο μικρόφωνο του σταθμού, μαζί μέχρι τις 10.

Αν μ' αγαπάς και εσύ, θα απευθυνθείς στους ειδικούς Climatologic και θα φέρεις στα μέτρα μου την επιχείρηση και το σπίτι. Διότι όταν έχουμε την κατάλληλη θερμοκρασία, δείχνουμε την αγάπη μας και στους άλλους. Αν ζεσθενόμαστε, κρυώνουμε, σιγά μην δείξουμε αγάπη. Climatologic λοιπόν σας φροντίζει ώστε να μην έχετε πρόβλημα, να έχετε θέμα μόνο, ξέρετε, να εκφράσετε τα συναισθήματά σας από προσωπικής άποψης, όχι γενικά επειδή κάτι σας ζορίζει. Οπότε φτιάξτε το κλίμα για να μπορείτε να αγαπηθείτε και να εκφραστείτε. Πω, πόσο φιλοσόφισα πάλι σήμερα. Ήρθε η ώρα, όπως καταλάβατε, για το δελτίο του καιρού, διότι το προσφέρει η Climatologic. Καθημερινά την έχουμε στην παρέα μας και πάμε να δούμε τι γίνεται σήμερα στο αγαπητό Ηρακλειάκι, 3η 22 Σεπτεμβρίου. Τι έχουμε λοιπόν? Έχουμε καθαρό καιρό, 25 βαθμούς Κελσίου, τώρα έτσι θα φτάσει μέχρι τις 9 ώρα το πρωί, αλλά κατά τις 12 και μέχρι τις 3 προβλέπονται 30 βαθμοί Κελσίου. Το βραδάκι θα πέσει όπως είναι σύνηθες στις 24. Να πούμε ότι υπάρχει πρόβλεψη για μία βροχούλα το απογευματάκι, αλλά δεν ξέρουμε πώς θα πάει. Κρατήστε εσείς τώρα μία ομπρελίτσα, ένα αντιανεμικό, ποτέ δεν ξέρετε. 5 τα μπουφοράκια που έχουμε το μεσημέρι. Από ό,τι λέει εδώ η πρόβλεψη, δυτική και βορειοδυτική άνεμη, ενώ δύση στις 7 και 4. Μάλιστα, 7 και 16 μήντρο λεπτά από τη μέρα, κρίμα είναι. David Guetta, Teddy Sims, Stones and I, gone, gone, gone.

νεότερα ελληνικά. Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα. Και ξένα τραγούδια. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Ρέμου, λοιπόν, εδώ από τον Αντώνη Ρέμου ακούσαμε στο Love Radio Crete 102,8. Μην ξεχνάτε ότι μας ακούτε και μέσω του love1028.gr και επίσης μπορείτε εκεί να μπείτε και να δείτε τα διάφορα πράγματα που μπορούν να γίνουν εδώ στο Καψίς Αστόρια, στο ολοκέντρο και υπερσύγχρονο στούντιό μας. Και podcast μπορείτε να κάνετε και να απευθυνθείτε έτσι σε εμάς, αν θέλετε να καταγράψετε κάτι, αν έχετε κάτι να πείτε. Είναι πάρα πάρα πολύ ωραία να πιείτε εδώ το καφεδάκι σας απ' έξω, να κάνετε τις συναντήσεις σας. Εγώ τι δεν είπα σήμερα, δεν είπα τις γιορτές. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα και από ό,τι είδα γιορτάζει ο Φωκάς. Πέρα από το Φωκά τον Ευαγγελινό, βρε παιδιά, ξέρετε εσείς κανέναν άλλο Φωκά στον πλανήτη αυτόν γη? Δεν ξέρω κάποιον άλλο, να του πούμε πάντως τα χρόνια μας πολλά. Να πούμε ότι οποιοδήποτε και αν γιορτάζει και αν έχουν γενέθλια τα παρθενάκια μας, σιγά σιγά προχωράμε στους ζυγούς από εδώ και πέρα. Να του στείλουμε λοιπόν μια μεγάλη ανθοδέσμη από το Heaven Ανθοπολείο και το Heaven Events, το οποίο πραγματικά τη σεζόν αυτή, το τι ωραία πράγματα δεν είδαμε που έκανε σε γάμους και βαπτίσεις και συνεχίζουν δυναμικά. Πολύ πολύ τους αγαπάμε και τους ευχαριστούμε και για τις δικές μας εκδηλώσεις. Τα έκαναν όλα υπερτέλεια. Ελευθερίου Βενιζέλου 83 θα τους βρούμε εκεί και μπορείτε να μπείτε και στο Instagram Heaven Events. Κάνουν και τα βιντεάκια τους τα τρελά και τα υπέροχα. Πολύ πολύ είμαστε κι εμείς φαν τους. Πάμε για Ελεονόρα Ζουγαλέλη και δεύτερα κλειδιά. Και ερχόμαστε σε λίγο. Εγώ που έχω τα δεύτερα κλειδιά, μου μη ρωτάτε. Σε 500 φίλους, στη γειτόνισσα, γιατί ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορείτε να ξεχάσω οπουδήποτε.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
1: Η γειτονιά στο πόδι και στο παράθυρο σου. Κι ο καπνής μας σκοτώνει μόνο το χαμογελό σου.
0: Νούμερο 4. Νούμερο 3.
2: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα σε θέλω τραγικά.
0: Νούμερο 2.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα. Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Τι κάνεις?
5: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
4: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
5: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
7: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
6: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
4: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
8: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
4: Στα κοντά.
8: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
4: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
9: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
10: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44-400.
11: Τα ωραιότερα ελληνικά
12: και ξένα τραγούδια.
13: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Είπες, μόλις ακούσαμε από Θοδωρή Φέρη εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και σήμερα 22 Σεπτεμβρίου είπαμε ότι είναι η Ευρωπαϊκή Μέρα των Χόμπιτ, η Παγκόσμια Μέρα Ρινόκερου, Παγκόσμια Μέρα Ναρκοληψίας, η Μέρα Ελληνικού Εμπορίου. Μια χαρά πάμε, δεν καταλαβαίνω τι εννοείται, γιατί με πιάσε βήχας. Έγινε εντελώς τυχαία αυτό. Ευρωπαϊκή Μέρα Μετακινήσεων. Τι έγινε εντελώς τυχαία, αγάπη μου? Δεν μπορεί να. Δηλαδή, ανοίγουν 5 επιχειρήσεις, κλείνουν 3. Δηλαδή, κάπου όπα. Προχωράω όμως, μην πιάσει τώρα το επαναστατικό μου και πάω να δω τι έγινε σαν σήμερα. Λοιπόν, το 1912 καταπλέει στον ναύσταθμο το νέο απόκτημα του πολεμικού ναυτικού, το υποβρύχιο Δελφίνη, το πρώτο υποβρύχιο του ελληνικού στόλου το 1912, παρακαλώ. Το 1964 ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου δηλώνει την πρόθεση να ενοποιήσει το ΙΚΑ με τα άλλα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, γεγονός που προκαλεί την αντίδραση των τραπεζοϋπαλλήλων και των εργαζομένων σε δημόσιους φορείς. Είχαν τότε καλύτερη ασφάλιση. Το 1994 μεταδίδεται το πρώτο επεισόδιο της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς «Τα Φιλαράκια». Πολύ πολύ αγαπάμε. Έγινε σαν σήμερα. Εγώ έχω αδυναμίες σε όλους, κάθε περίοδο και σε κάποιον άλλον. Προς το τέλος, μάλλον τη Φίμπη αγαπούσα λίγο περισσότερο. Να μου πείτε κι εσείς ποιος είναι ο αγαπημένος σας. 6-9-56-64-10-28. Στέλνετε τα μηνύματά σας να δούμε την αγαπημένη σας σκηνή και αν έχετε κάποιο αγαπημένο ήρωα. Αντώνης Φώτσης το 2006. Ένα υπογράφει στην ομάδα Memphis Grizzlies και γίνεται ο πρώτος Έλληνας καλαθοσφαιριστής που θα παίξει στο NBA. Εντάξει, το συζητάμε αυτό. Υπέροχος ο Αντώνης Φώτσης. Ενώ ανακοινώνεται η τροπική καταιγίδα με το όνομα, πώς να το πω τώρα αυτό, η οποία πλήττει την νησιά της Ιαπωνίας, αναμένεται να μετατραπεί σε τυφώνα με ταχύτητες που θα φτάσουν τα 157 χιλιόμετρα την ώρα. Τι θα λέγατε σε κάποιον, ας πούμε, που σας φυσάει με 157 χιλιόμετρα την ώρα? Τι κάνεις εκεί, ρε? Αυτό ακριβώς είναι το όνομα της τροπικής καταιγίδας. Μπείτε και ψάξτε το. Αλήθεια σας λέω, δεν κάνω καθόλου πλάκα. Πάμε σε Νίνο, σε ένα βαγί, για να μην αβαγεί στο μικρόφωνο. Εδώ πέρα με το όνομα των τυφώνων και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: την Πλατεία Ελευθερίας.
1: Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη.
0: Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: Από τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά κομμάτια, Νίκος Απέργης και Δάφνη Λόρενς, ίσως αύριο. Και εσείς μην αφήνετε αύριο κάτι μπορεί να το κάνετε σήμερα. Δεν υπάρχει κανένας μα κανένας λόγος. Ειδικά όταν έχουμε τα σχολικά του παιδιού να αντιμετωπίσουμε. Ξεκινάει η σχολική χρονιά, οπότε εμείς τι έχουμε, λίστες, έχουμε πράγματα και δεν ξέρουμε πού να αρχίσουμε. Θα σας πω εγώ πού να αρχίσετε. Αρχίζετε από Χαρταετό, Δεδάλου 11 στο κέντρο της πόλης. Παίρνετε τη σχολική σας στην τσάντα, την υπέροχη, και έχετε 10% έκπτωση στη λίστα. Ενώ αν κάνετε αγορές άνω των 30 ευρώ, μπαίνετε στην κλήρωση για 3 δωροεπιταγές των 100 ευρώ. Όλα αυτά στο βιβλιοπωλείο Χαρταετό στο κέντρο της πόλης, που πραγματικά προετοιμάζει τους μαθητές για μια υπέροχη σχολική χρονιά με τα ωραία τα γραφικά του εκεί, τη γραφική του την ύλη, ενώ κάνει και τα ξενόγλωσσα και βοηθήματα, δίνει και τα βιβλία. Πραγματικά νομίζω όλα τα φόντα για να ξεκινήσει υπέροχη σχολική χρονιά είναι εκεί η αφετηρία τους, στο βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γιώργος Αμπάνης έρχεται και δεν με αγαπούσες, εμείς φυσικά και σας αγαπάμε και γι' αυτό θα έρθουμε σε λιγάκι να συνεχίσουμε την παρέα μας.
1: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: 8. Και συνεχίζουμε με το υπέροχο Citroën. Είσαι 3, διότι ήρθε η ώρα να σας πάω βόλτα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου.
1: Έτσι, να την η Μαρία Λιαδάκη θα το πάρει, θα το οδηγήσει. Λοιπόν, ένα αυτοκίνητο που τα έχει όλα και SUV χαρακτήρα και μοντέρνα σχεδίαση και φυσικά με ένα τηλεφώνημα στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ 28 13 15 800. Μπορείτε να κλείσετε το δικό σας test drive και να δείτε από κοντά τι είναι αυτό το θαύμα της τεχνολογίας.
0: Είσαστε έτοιμοι. Και εμείς για Love Traffic, πάμε.
2: Love Traffic.
0: Λοιπόν, έχουν αρχίσει λίγο τα πράγματα και δυσκολεύουν, διότι έχουν ανοίξει τα σχολεία, πηγαίνετε στις δουλειές, οπότε είναι ώρα εχμής όπως και να το κάνουμε. Ξεκινάει σιγά σιγά. Σε εξόδους Εθνικής θα αντιμετωπίσουμε κάποιες μικροουρίτσες, δεν έχουν όμως γίνει τα πράγματα αφόρητα. 62 μαρτύρων μόνο στο Έλα, δηλαδή αυτοί που προσπαθούν να βγείτε στην έξοδο εκεί στον Εσταυρωμένο, έχουμε τα θεματάκια μας. Κονοσού αρχίζουν να δημιουργούνται ουρίτσες και στην έξοδο για βιομηχανική περιοχή. Η Κάρου εκεί στην Ελ Καρνασό έχει αρχίσει και φορτώνει για τα καλά, ενώ εννοείται πάντα πρόβλημα μας δημιουργεί ο ΒΟΑΚ και εκεί προς Άγιο Νικόλαο που αντιμετωπίζουμε τα προβλήματά μας λόγω έργων. Η παραλιακή σχετικά ανοιχτή, οπότε να την προτιμάτε. Άγιος Ιωάννης Χωστός, υπομονή και επιμονή.
2: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 8.
3: Κρέμα, μυζήθρα με φύλλο χαρουπιού, σοκολάτα ή μήλο. Ή μήπως έναν από τους πολλούς πρωτότυπους συνδυασμούς. Πρόσθεσε toppings, crumble ή soft παγωτό και δημιούργησε τη δική σου ξεχωριστή μπουγάτσα. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
2: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
4: Θοδωρής Μαραντίνης,
5: Αντώνης Ρέμος,
6: Ελένη Φουρέιρα.
7: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
8: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
9: Το νέο φροντιστήριο είναι δίπλα σου. Από το γυμνάσιο ως το πανεπιστήμιο. Στις αγωνίες, στην προσπάθεια, στις επιτυχίες. Νέο φροντιστήριο. 51 χρόνια τώρα διδάσκουμε την επιτυχία. Με 82 φροντιστήρια και κέντρα μελέτης Homework σε Ελλάδα και Κύπρο. Νέο φροντιστήριο. Και πέτυχες.
0: Σταματά Κυρωμήνα, Λεωφόρος Κνωσού 200. Τώρα και με Homework ξένων γλωσσών.
10: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
10: Βεβαίως. Χοιρινή τηγανιά. Μόνο 5,89.
12: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
13: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
14: Είμαι ο Τόνης Ρέμος, είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης.
15: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
16: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
17: Είμαστε οι Μέλισσες.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και απέναντι μου έχω την πανέμορφη, πανέξυπνη, λαμπερή, ζουνάτια, απαστράπτουσα Μαρία Λιαδάκη.
0: Και κουφίσε λίγο, διότι έχω καμηλώσει το... έχω βασικά ψηλώσει το... την ένταση και σ' ακούω για πασόν. Πώς με έπεσε όσο εγώ χαμήλω να το, την έντονα.
1: Ζουζουνάτι, απαστράπτουσα, λαμπερή. Να σου το
0: αυτό
1: αφιερώσω.
0: Ζουζουνάτι είναι καινούριο.
1: Να σου το αφιερώσω το τραγούδι, με επιτρέπεις. Εδώ κάνω πρωινή ερωτική εξομολόγηση στο πρωινό μου τέρι και μου κάνει ότι δεν ακούει κατά
0: πάντα, σπο, πάντα είχα πρόβλημα με αυτά. Δηλαδή πάντα ο άλλος μου έλεγε ωραία πράγματα και εξομολόγηση και ήμουν εγώ, μου καλά.
1: Πρέπει να το ξεπεράσει αυτό, Μαρία.
0: Βρέχει έξω.
1: Πρέπει να λες αξίζω, αξίζω.

0: Είμαστε στο μήνα που για πολλούς, Γιάννη μου, είναι η αρχή σεζόν.
1: Έτσι.
0: Η αρχή διαφόρων πραγμάτων.
1: Βέβαια.
0: Ξεκινάμε πράγματα, οργανωνόμαστε, μπαίνουμε σε τέτοιες διαδικασίες. Οπότε και εσείς οργανωθείτε όσον αφορά το κλίμα στο σπίτι, στο γραφείο και στο εξοχικό. Διότι χωρίς κλίμα σωστό δεν γίνεται. Και χωρίς Climatologic επίσης δεν γίνεται. Ελευθερία Βενιζέλου 106, εκεί θα τους βρείτε όλους. Θα βρείτε και την Αρετούσα κάποιες φορές όταν δεν έχει σχολείο. Η οποία Αρετούσα μου λέει να τελειώσουν τα σχολεία. Αρετούσα, ακόμα δεν ξεκίνησα σχολεία και θες να τελειώσουν.
1: Αρετούσα μου, δεν γίνεται.
0: Και σε πιάσω, Αρετούσα. Και σε πιάσω.
1: Εγώ για την αλλαγή αυτή που λες, έχω να πω στον κόσμο κάτι που πραγματικά θα του σώσει τη ζωή για φέτος το χειμώνα. Βλέπετε τι γίνεται με τις τιμές των καυσίμων και του ρεύματος. Όσοι έχετε παλιά κλιματιστικά, τώρα μιλήστε με την Climatologic, κάντε την αλλαγή. Θα είναι τόσο άσχημα τα πράγματα με το ρεύμα στο χειμώνα. Δεν θέλω να σας βάλω άγχος, αλλά καλό είναι. Του, πώς το λένε, το καλό το παλικάρι προετοιμάζεται πιο πριν, κάτι τέτοιο. Πριν πεινάσει, μαγειρεύει.
0: Μπράβο.
1: Πριν πεινάσει, μαγειρεύει.
0: Περνάει από Climatologic.
1: Περνάει από Climatologic, γιατί θα κάνετε στους πρώτους δύο μήνες σαν τρεις απόσβεση.
0: Είναι, αυτό,
1: είναι τόσο σημαντικό, τόσες μεγάλες θα είναι οι διαφορές στο ρεύμα. Οπότε μην έχετε παλιές συσκευές στο σπίτι. Τώρα, ακόμα και αν δεν υπάρχει πρόβλημα, πηγαίνετε, κάντε την αλλαγή να ξεμπερδεύετε, να τελειώνετε. Θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Ο καιρός σήμερα γυρνάει. Η σελίδα είναι φώσεις πυκνώνουν πάνω από το Ηράκλειο και δεν αποκλείται να έχουμε τοπικές βροχές, ακόμα και κάποια μεμονωμένη καταιγίδα. Οπότε η ομπρέλα σήμερα μπαίνει ξανά στην τσάντα. Όσοι οδηγείτε, βασική προσοχή στους δρόμους.
0: Εγώ είμαι δείτε... παντόφλα, ρε Γιάννη.
1: Είσαι με παντόφλα. Και ο καιρός τώρα το πρωί ξεκίνησε με παντόφλα. Αλλά υπάρχει πιθανότητα να έχουμε τέτοιες μπόριτσες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ναι. 24 με 26 βαθμούς Κελσίου θα είναι η θερμοκρασία. Το βραδάκι θα πέσει στους 18 με 19. Ελαφριά ζακέτα να βάλει, ζακέτα να πάρει που λέει και η μαμά. Και τα υπόλοιπα θα είναι κανονικά νορμάλ. Τα αεράκια δεν θα είναι πολύ δυνατά. 4 με 6. Η μποφόρη θάλασσα λίγο θα αγριέψει όσοι πάτε για κολύμπη δηλαδή σήμερα, πρόσοχη, και ειδικά αν σας πιάσει βροχούλα, πρόσοχη και να έχετε το νου σας στο δρόμο. Η λίγη βροχή σημαίνει πολύ γλίστρα. Μην κάνουμε η χαράτουλα μαριναντζή να γίνει σήμερα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος.
0: Προσοχή το ένα, προσοχή το άλλο. Μας άγχωσες εκεί.
1: Τη βροχή θα προσέξετε, παιδιά. Τι άλλο να προσέξετε.
0: Δελτίο καιρού ήταν. Εντάξει, ένα πρωτοβρόχη θα έρθει. 22 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι.
0: Λογικό είναι, ας το περιμένουμε. Ανοιχτές αγκάλες. Πέρσι δεν ήταν που παρακαλούσαμε για βροχή και δεν έρχονταν τίποτα.
1: Πέρσι χορέψαμε το χορό του Μανιτού.
0: Οπότε,
1: το θυμάσαι.
0: Θυμηθείτε τα περσινά. Και υποδεχτείτε την με χαρά. Έτσι βγείτε έξω και χορέψτε στη βροχή.
1: Με ξέπλεκε τις κοτσίδες σας.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εδώ είμαστε. Love Radio Greetings 102,8. Ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Και τι να το κάνω, και εγώ πολλά πράγματα χτες το βράδυ έκανα. Το κύριο ήταν να προσπαθώ να δω ποιες καινούργιες σειρές, πάρα πολλές καινούργιες σειρές στα ελληνικά κανάλια. Ποιες καινούργιες σειρές θα είναι του γούστου μου φέτος.
1: Και πώς πήγε αυτό?
0: Λοιπόν, ξεκίνησα 9 η ώρα, είδα το Κάμπινγκ, ένας άλλος κόσμος, κάτι λίγα, γιατί ψιλομαγείρευα κιόλας και κάτι έκανα.
1: Αυτό φαίνεται αρκετά αστείο.
0: Γλυκούλη, ναι. Γλυκούλη.
1: Σε ποιο κανάλι ήταν αυτό, θυμάσαι?
0: Όχι.
1: Θα το ψάξουμε.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι ότι είδα μετά, εντάξει. Δεν έχω λόγια για αυτό που είδα μετά, γι' αυτό δεν θυμάμαι.
1: Ποιο είδες?
0: Είδα το Ρεφιφί, γιατί εγώ είμαι πλεμπέ και δεν είχα,
1: ναι.
0: Δεν είχα τα πληρωτέρα.
1: Πάρα πολύ ωραία σειρά.
0: Και τη βλέπω στα Frita Channels. Δεν έχω λόγια.
1: Και δεν θα έχεις.
0: Σοβαρά τώρα?
1: Όχι, όχι.
0: Και
1: όχι,
0: δεν έχω λόγια.
1: Όχι. Καλύτερες σειρές.
0: Αρχικά, εκτός ότι σε αγγίζει από την αρχή και σε βάζει σε ροή και ξέρεις τι θα έχεις να αντιμετωπίσεις, είναι καταπληκτικό η σκηνοθεσία, η φωτογραφία, οι ηθοποιοί είναι ηθοποιάρες, ο τρόπος που το δείχνει. Εγώ ανατρίχιαζα.
1: Ναι, τσαφούλιας.
0: Και τσαφούλιας.
1: Η οπτική του είναι μοναδική.
0: Εντάξει, και μέσα τώρα η Ευαγγελία Μουμούρη, Χαραλαμπόπουλος, Πάνος Βλάχος.
1: Ναι, παίζουν πολύ
0: καλύτερο. Δεν έχω.
1: Βέβαια, βέβαια, είναι από τις πιο ωραίες σειρές που μπορείς να δεις, ναι.
0: Σήμερα βέβαια είναι και η Παγκόσμια Μέρα για τα Friends, γιατί σαν σήμερα πρώτη φορά βγήκαν πριν 10 χρόνια.
1: Α, να ναι. Μπράβο, μπράβο.
0: Έβλεπες Friends, ξέρεις καθόλου?
1: Όχι, όχι, δεν έβλεπα ποτέ.
0: Δεν έβλεπες, και εγώ έλεγα κάτσε να δω ποιο χαρακτήρα.
1: Θα κάτσω να το δω, έχετε λυσάξει, θα κάτσω να το δω.
0: Τι έχουμε λυσάξει, παρακαλάμε, όταν ήσουν 5 και έχει φτάσει 85
1: και δεν έχει. Μεγάλη σειρά, δεν μπορώ. Εγώ θα σα πω, έχω ένα σύντομο, αν είστε Friends έτσι τύποι. Αν και το παιδί σα θέλετε να έχει τη σωστή προετοιμασία και την κατάλληλη καθοδήγηση, τα φροντιστήρια διακρότημα Ηρακλείου είναι η επιλογή. Αφήστε τις σειρές και πλακωθείτε στο διάβασμα.
0: Και μπείτε σε σειρά.
1: Ναι, από την πρώτη λυκείου με τριετή κύκλο προετοιμασίας για τις πανελλαδικές και έως και την τρίτη λυκείου με εντατικά τμήματα και έγκαιρη κάλυψη της ύλης, τα φροντιστήρια διακρότημα είναι εκεί για να στηρίξουν το παιδί σας. Εξειδικευμένα τμήματα ΕΠΑΛ όλων των ειδικοτήτων, φροντιστηριακά τμήματα και καθημερινή μελέτη για το γυμνάσιο, αλλά και ειδικά προγράμματα προετοιμασίας για πρότυπα γυμνάσια και μαθητές 5ης και 6ης δημοτικού. Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη καθοδήγηση και φυσικά επαγγελματικός προσανατολισμός, ημερίδες καριέρας, πιστοποιημένοι σύμβουλοι και δωρεάν career gate test K16+ για τους μαθητές διακρότημα.

0: It feels so good και πραγματικά αισθανόμαστε πολύ όμορφα όταν έχουμε πάρει το ωραιότερο αυτοκίνητο του κόσμου και έχουμε κάνει τη βόλτα μας με ένα ηλεκτροκίνητο Citroën EC3 παρέα με Εμμανουήλ Βενέρη που μας το δίνει έτσι και για test drive και το έχει φέρει στο Ηράκλειο.
1: Πολύ μ' άρεσε έτσι όπως το είπες.
2: Το ωραιότερο αυτοκίνητο του κόσμου.
0: Αυτό είναι τώρα η μετάφραση, ωραία. Αλλά. Και μου το παίζεις και ότι δεν είσαι λαϊκός.
1: Γιατί ποιος είπε ότι δεν είμαι λαϊκός? Μα τι είναι αυτά που λες?
0: Εσύ υποτίθεσαι του Σαλονιού.
1: Του Σαλονιού λαϊκός σαλόνι. Δεν κατάλαβα που νομίζεις ότι το πήρα. Διαχειρός Βαράγγι. Συγγνώμη.
0: Πάμε για Love Traffic.
1: Love Traffic. Love Traffic λοιπόν, και τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα στους δρόμους του Ηρακλείου. 62 μαρτύρων στην έξοδο, θα περιμένετε πάρα πολύ. Και η κόμβη εκεί στη Γιώφυρο είναι πάρα πολύ μπλεγμένη. Άγιος Ιωάννης ο Χωστός, μια τεράστια κόκκινη ουρά και στο Μπες και στο Βιές. Βλέπω κόκκινα και στη λεωφόρο Ιωνίας και στη λεωφόρο Παπαναστασίου. Κόκκινα τα πράγματα. Λεωφόρος Κνωσού σχεδόν λίγο πιο κάτω από το Βενιζέλιο ξεκινάνε οι καθυστερήσεις μέχρι την είσοδο του Ηρακλείου. Πολύ πολύ υπομονή. Και φυσικά ο δρόμος προς αεροδρόμιο Ικάρου είναι γεμάτη αυτοκίνητα. Διασταύρωση Στέλιου Καζατζίδη και Ικάρου επίσης. Στο φανάρι, είτε πάτε προς λιμάνι είτε πάτε προς αεροδρόμιο, θα έχετε προβλήματα.
3: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
4: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
5: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
4: Τι λες παιδί μου?
5: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
4: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα. Κάθε παιδί αξίζει μια όμορφη αρχή στην εκμάθηση αγγλικών. Στις ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη ξεκινάμε από την 3η Δημοτικού με παιχνίδι, βιωματικές εμπειρίες και σύγχρονα μέσα διδασκαλίας. Εξάσκηση στο listening με αυθεντικούς διαλόγους. Ενίσχυση της ορθογραφίας με ψηφιακά μέσα. Τακτικές επαναλήψεις σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη. Δεντιδάκη των 7 στο κέντρο της πόλης έναντι Παλαιάς Πολυκλινικής Ηρακλείου. 50 χρόνια γεμάτα χαμόγελα μαθητών και επιτυχής πορεία μέχρι την κατάκτηση του Proficiency.
6: Αγάπη, τρέξε!
7: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
6: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
7: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
6: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
7: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
6: Σακούλες ηλεκτρική σκούπα, κούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
7: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
6: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
7: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Και τις έσκες

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Κακό το timing, ρε παιδάκι μου, Κυριακή και Δευτέρα.
1: Εντάξει, Αντώνης Ρέμος είναι αυτός, θα κλάψει και λίγο. Αλλά είναι ο αγαπημένος μου. Το έχω πει και αυτό το τραγούδι είναι το αγαπημένο μου. Absolute. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είχα πάρα πολύ καιρό να κάθε φορά τα βγάζει ένα καινούριο τραγούδι Αντώνης Ρέμος. Παθαίνω, μ' αρέσει. Αλλά το συγκεκριμένο το έχω κολλήσει. Και δεν μου κολλάνε εύκολα τραγούδια, τώρα κόλλησα. Λοιπόν, ποια παρέα θα βρεθεί το Σάββατο εδώ στο Love Cafe για να κολλήσετε κι εσείς? Γιατί θα σας πω τι γίνεται. Το brunch της παρέας ξεκίνησε στο Love Cafe, στο Καψίς Αστόρια και μία τετραμελής παρέα κερδίζει το brunch της. Για φανταστείτε Σαββατάκι, ωραία, έτσι να σηκωθείτε με την ησυχία σας και να έρθετε εδώ να απολαύσετε το δικό σας brunch. Αν θέλετε να είστε εσείς, μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8 και βρείτε το διαγωνισμό για να δηλώσετε συμμετοχή. Μην το χάσετε, γιατί είναι πραγματικά φανταστικά τα brunch που κάνει εδώ το Love Cafe μαζί με το Καψίς Αστόρια. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Νικητής θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα. Καλή επιτυχία, lovers, λοιπόν, και εύχομαι και εδώ να συναντηθούμε το Σαββατάκι και να φάμε μαζί το brunch, γιατί εγώ έρχομαι κάθε τόσο κατεβαίνω.
0: Μην φας το brunch των ανθρώπων. Είναι ωραίο. Θα το κερδίσω.
1: Το δικό μου θα φάω εγώ. Θα κάτσω δίπλα του απλά και θα του κάνω.
0: Ωραία, πάρτε
1: animation.
0: Πάρτε εσείς, θα πάρει και ο Γιάννης, θα φάω τα δικά ναι. σας. Λοιπόν, ακούω τι έπαθα χτες. Εκεί που καθόμουν στον καναπέ του σπιτιού μου. Με παίρνει ένα τηλέφωνο, τίποτα, κλασικός αριθμός κινητού. Και το σηκώνω προφανώς. Και μου μιλάνε αγγλικά.
1: Βρήκα έναν άνθρωπο.
0: Μου αρχίζει τώρα αυτός και μου λέει Hello, we're from the Greek police. And you...
1: Καλέ, πήραν προφίσκηση στην αστυνομία και δεν το μάθαμε.
0: Και λέω Greek police. Τι θέλουνε? Και αγχώνομαι, ακούω μόνο τον Greek Police και ότι πατήστε κάτι για να μάθετε κάτι. Στα αγγλικά τώρα, ό,τι κατάλαβα τι μου λέγανε. Και το κλείνω πολύ γρήγορα.
1: Καλά, κάνει μπαριά. Μπράβο.
0: Μπράβο. Αλλά μετά σκέφτομαι, παίρνω τον Μπάμπη τηλέφωνο, του λέω Μπάμπη, μου μιλάνε στα αγγλικά και από την αστυνομία. Μου λέει ναι, σε ψάχνει Ιντερπόλ. Κλείστε, μου λέει, κάντε
1: εγώ αποκλεισμό. Όταν ακούω πάντα πωλήσει έτσι και με παίρνουν τηλέφωνο, θυμάμαι εκείνη στα παρατράγουδα που έλεγε και το Σταυρό θα πωλήσει και εμένα θα πωλήσει. Αυτό θυμάμαι.
0: Παιδάκι μου, τον κράτα την ουσία. Προσέχετε λίγο που σα παίρνουν τηλέφωνο. Γιατί κάκου τώρα, δηλαδή, του λέω βρε, μήπω απολύσανε πολλού υπαλλήλου και έχουν ένα και μιλάει σε όλε τι χώρε και μιλάει όλο στα αγγλικά. Πάντω το νου σα, παιδιά, δεν ξέρω τι παίζει.
1: Εγώ θα σου πω τι παίζει. Ότι και κλέφτη να γίνει αυτή τη ζωή θέλει και λίγο μυαλό. Δεν γίνεται να παίρνει από την ελληνική αστυνομία και να μιλά αγγλικά με προφορά πακιστανική. Δεν γίνεται, παιδιά.
0: Όχι, κανονικά μιλούσε. Πολύ ωραία προφορά.
1: Πάρα πολύ καλή.
0: Ναι.
1: Εσένα δεν σε εμπιστεύομαι για την καλή την προφορά, βέβαια. Γιατί...
0: Όχι, είχε.
1: Εντάξει, άντε. Ήταν δηλαδή σαν να ακού Netflix. Αν ακούς,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Το λύσανε και
0: Let the music play τώρα, γιατί θα συνεχίσουμε. Δεν έχει νόημα.

0: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Αποτιέ.
1: Η πρώτη σκέψη

0: έχουμε γίνει φωνάκιδες εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Πολύ γελάω, διότι χτες πήρε φωτιά η συζήτηση στους παραγωγούς.
1: Ναι, χαμός.
0: Όλοι πουλάνε τα κινητά τους. Παιδιά, άμα θέτε από 16 Pro μέχρι 16 Pro Max μέχρι 17, εδώ πουλούνται και είναι και σε, με εμπειρίες, όπως είπε και ο Μπός Βασιλόπουλος, τα κινητά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουν μία παραπάνω αξία. Γελάω πάρα πολύ. Εγώ διάβαζα κάτι το οποίο έχει τροφή για σκέψη. Στην Ελβετία θα χρειαζόσουν μόλις 3 εργάσιμες ημέρες για να μπορέσεις να αγοράσεις το νέο iPhone 18, ενώ στην Ινδία χρειάζεσαι περίπου 160.
1: Και ένα νεφρό μαζί.
0: 160 μέρες δεν είναι λίγο.
1: Βέβαια, βέβαια. Ενώ αν αποφασίσετε να πάρετε το προηγούμενο κινητό του Γιάννη Καπνίδη, να, φανταστικό, γυαλιστερό, πορτοκαλί, χωρίς καμία κρατζουνιά, και μόνο με 1000 ευρώ θα σας το πουλήσω, παιδιά, να ξέρετε, γιατί είμαι πάρα πολύ καλός άνθρωπος.
0: Να τις πωλήσεις τώρα. Να
1: επικοινωνήστε μαζί μου στον αριθμό του σταθμού.
0: Να σου πω και άλλες χώρες.
1: Πες.
0: Μήπως και ηρεμήσεις και εσύ και εγώ.
1: Πες.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες 4 μέρες. Τέσσερις μέρες για να πάρεις το iPhone.
1: Ναι, αφού...
0: Τόσο λίγο. Νορβηγία 4, Καναδάς 5, Αυστραλία 5, Κίνα 22, Βραζιλία 33. Ευτυχώς δεν λέει την Ελλάδα. Τι λάθος κάνουμε.
1: Στην Ελλάδα θέλουμε 3 μήνες περίπου.
0: Πιστεύεις ότι πρέπει να. 3 μήνες.
1: 2 μήνες θέλουμε σίγουρα. 2,5.
0: Σίγουρα. 100%.
1: 2 μήνες θέλουμε στην Ελλάδα να δουλέψουμε για να πάρουμε το iPhone.
0: Τίποτα. Τι α πω, στο τελευταίο.
1: Τσάμπα, τσάμπα.
0: Λίγο πριν την Ινδία, μπορεί και μαζί με την Ινδία.
1: Ναι, βρε παιδιά, εντάξει. Τώρα, ναι, αλλά στην Ελλάδα έχουμε τις δόσεις.
0: Στην Ελλάδα έχουμε τους γονείς και τις γιαγιάς που στέλνουν κανένα μπουκάλι μια ντομάτα από το χωριό. Γι' αυτό παίρνουμε το iPhone.
1: Έτσι επιβιώνουμε.
0: Κάπως έτσι μόνο.

0: Και μόνο σε όποιον είναι next to you θα επιτρέπεται να έχει το κινητό όταν οδηγάς, Γιάννη μου.
1: Τι εννοείς?
0: Μπορεί το αυτοκίνητο να είναι σταματημένο στο φανάρι, αλλά ο οδηγός εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση οδήγησης. Αυτό σημαίνει ότι να σηκώσει το κινητό για να απαντήσει σε μήνυμα ή να κάνει μια γρήγορη κλίση παραμένει παράβαση.
1: Στο κόκκινο, βέβαια. Εννοείται.
0: Δεν πρέπει να σηκώνει το κινητό.
1: Όσο είναι αναμένη μηχανή, δεν πρέπει.
0: Το πρόστιμο παραμένει 350 ευρώ, τα έχω πληρώσει, παιδιά. Προβλέπεται αφαίρεση άδεια οδήγηση για 30 μέρες, μου την έχουν πάρει, παιδιά. Αντίθετα, επιτρέπεται η χρήση.
1: Ποιο παίζει το κινητό του την ώρα που οδηγάει?
0: Δεν οδηγούσε εσύ.
1: Παιδιά δεν είχε ξεκινήσει ακόμα εντελώ.
0: Μου το πήραν άδικα.
1: Ήσουν, δεν είχε ξεκινήσει.
0: Ήσουν στο πάρκινγκ. Αφού μιλούσα στο τέτοιο.
1: Σε ποιο?
0: Μιλούσα στο, κινητο, στο αυτοκίνητο. Έχω πάρει τώρα αμάξι από το Βενέρι.
1: Παρκαρισμένη.
0: Να έχω κάνει τέτοια. Όχι, προχωρούσα στο δρόμο. Απλά είδε μία κίνηση ο άλλος και νόμιζα ότι πετούσα το κινητό και ότι μιλούσα στο τηλέφωνο.
1: Α.
0: Αλλά αφού ήταν συνδεμένο στο αμάξι.
1: Α, τέτοια είσαι κι εσύ όμως.
0: Τι είμαι,
1: εγώ
0: τέτοια?
1: Πιστεύω τον αστυνομικό, να ξέρει. Δεν πιστεύω εσύ.
0: Δηλαδή αφού με παίρνει τηλέφωνο και χτυπάει στο αμάξι μου.
1: Ναι, αλλά ήθελε να δει κάτι για να του το πει στο τηλέφωνο, είμαι σίγουρο.
0: Ποιον ήθελα να δω, με τη Χριστίνα Γιασάκη μιλούσα.
1: Η Χριστίνα Γιασάκη σου είπε δε λίγο στο κινητό σου κάτι και το είδε εκείνη την ώρα.
0: Εγώ πιστεύω ότι τότε γιατί το πιασε. Κάτι τσακωνόμαστε.
1: Γιατί το πιασε, πε μου, γιατί το πιασε.
0: Δεν το πιασα, έκανα κίνηση.
1: Το πιασε.
0: Δεν το έπιασα.
1: Δεν λένε ψέματα για αστυνομική. Αστυνομία!
0: Θα του κάτσω κλωτσιά στο καλάμι.
1: Καλά σου κάνανε, να μάθει. Να μάθει άλλη φορά το κινητό, θα το έχει μέσα στην τσάντα. Εγώ αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι δεν θα το χρειαζόσουν να το πιάσει καν το κινητό αν είχε το ηλεκτροκίνητο
0: EC3.
1: Το πιασε. Να αλλάξει αυτοκίνητο, να πάρει το EC3 SUV χαρακτήρα μοντέρνα, σχεδίαση, σύγχρονο design, απόλυτη άνεση στην καθημερινότητά σας, ηλεκτροκίνηση στο 100%, 5.600 ευρώ είναι το όφελος από την αγορά του αυτοκινήτου του EC3, 17.900 ευρώ ξεκινάει η τιμή της Urban Range έκδοσης. Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ, κάντε ένα test drive και εσύ Μαρία που είσαι εντελώς άσχετη, πήγαινε στην Εμμανουήλ Βενέρης, κάνε ένα test drive 28-13-15-800 και θα με θυμηθείς, δεν θα το πεις.
0: Δεν θέλω να σε θυμηθώ, δύο μέρες τώρα που λείπες, μια χαρά ήμουν με ηρεμία, η φωνούλα μου,
1: θα έλεγα με τους ακροατές. Εγώ είμαι η φωνή της λογικής.
0: Με έφερες ή με έβγαλες από τα ρούχα μου, να πιάνω, τι να πω.
2: Love Traffic.
0: Τι Love Traffic να πούμε έτσι που είμαστε. Λοιπόν, έχουν ηρεμήσει τα πράγματα σχετικά. Η παραλιακή βλέπω ότι είναι σε καλή κατάσταση, αλλά στο κυκλικό εκεί στο, στην 62 Μαρτύρων έχουμε προβληματάκια. Λεωφόρος Κνωσού αρκετά φορτωμένη. Ενώ στην Ικάρου γίνεται χαμός άνοδο και κάθοδο. Μην πάτε καθόλου. Δεν ξέρω, βρείτε έναν άλλον τρόπο να πάτε αεροδρόμιο εάν θέλετε. Επίσης, στον Βόακο που υπάρχουν έργα και πριν τον καρτερό ακόμη, είναι αρκετά φορτωμένα τα πράγματα. Οπότε το νου σας προς το κέντρο έχει αρχίσει σιγά σιγά επίσης και φορτώνει, αλλά δεν υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Στον Αγιάννη Χωστό έχουμε καθυστερήσεις. 6956-64-10-28. Αν είστε κάπου σταματημένοι και δεν το βλέπουμε, στέλνετε τα μηνύματά σας και την καλημέρα σας στο Viber. Ωστόσο κλείνω για να τον πνίξω.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Η σχολική χρονιά ξεκινά και όλα τα παιδιά θέλουν τα πάντα σε γραφικά. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Για σχολικές τσάντες, βοηθήματα, σχολικά βιβλία με δυνατότητα ντυσίματος και όλα όσα χρειαστούν οι μικροί μας φίλοι. Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Είμαστε πάντα δίπλα στο παιδί. Με την αγορά σχολικής τσάντας, έκπτωση 10% στη σχολική λίστα.
0: Με αγορές άνω των 30 ευρώ, μπαίνετε στην κλήρωση για 3 δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ.
4: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee, βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee. Τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee. Ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
5: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
6: Νέος χώρος, νέα σεζόν, ίδια αγάπη για το χορό. Η Nenas Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12. Nenas Academy. Commercial ενηλίκων. Hip hop για παιδιά και φίβους. Zumba, high heels, χώρο γυμναστική και ενδυνάμωση. Nenas Academy. Νέος χώρος, νέα σεζόν. Η ίδια αγάπη για το χορό.
7: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
8: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811-118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
9: Hello, I'm Sam Smith.
10: This is Elton John.
11: Hey guys, it's Bruno Mars.
12: This is Alicia Keys.
13: Hey, what's up? This is John Legend.
14: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλημέρα σας, εδώ είμαστε.
1: Στα αγγλικά θέλω να τα πεις και εσύ.
0: Άφησέ με τώρα, καλημέρα.
1: Good morning. Λαμπρίδιο Κρήτης, 102,8. Μαρία Λιαδάκη,
0: έλα να με σώσεις, Μανώλη, έλα. Έλα να με σώσεις. Black or White και Michael Jackson. Σούβαλα λίγο να χορέψεις, να σου φύγει ενέργεια, διότι σε βλέπω λίγο καγκελάριο.
1: Εγώ αυτό που θέλω, καγκελάριο θα με λέτε από εδώ και πέρα. Ναι. Εγώ αυτό που θέλω από σένα είναι να μου τραγουδήσεις μια φορά το Black or White κατευθείαν. Να το βάλουμε μουσική και να κάνεις έτσι.
0: Πώς θα σου κάνω
1: αυτό που παίζει μουσική και τραγουδάς εσύ. Αυτό.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: σαν ντρέ και εδώ είμαστε σαν ντρελή στο Σεπτέμβριο που είναι ο μήνας που το πρωί μπορεί να λες ότι έχει δροσίσει, το μεσημέρι είναι κλιματιστικό, το βράδυ ψάχνεις κουβερτούλα και για να μην χρειάζεται να αποφασίζει κανείς κάθε τρεις ώρες τι κάνουμε, Γιάννη μου,
1: απευθυνόμαστε
0: στην Climatologic.
1: Εννοείται.
0: Λύσεις για κλιματισμό και θέρμανση, αντλίες θερμότητες, ηλιακούς θερμοσύφωνες και αφυγραντήρες, ελευθερίου βενζέλου 106, 5 μόλις μέτρα από τον κόμβο της ανόδου προς Γάζη. Εκεί στα δεξιά θα τους βρούμε και εδώ θα βρούμε το δελτίο του καιρού παρέα με την Climatologic, εννοείται.
1: Παρέα με την Climatologic και παρέα με τον Γιάννη Καπνίδη, το δικό σας Γιάννη Καπνιδιακό. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό λοιπόν σήμερα. Περιμένουμε λίγο έτσι άστατο καιρό κατά τη διάρκεια της ημέρας να έχετε την ομπρελίτσα σας, γιατί και για αύριο προβλέπετε να έχουμε βροχές. Εσείς κρατήστε την ομπρελίτσα σας μαζί σας καλού κακού, γιατί το απόγευμα ίσως έχουμε έτσι κάποιες αναταράξεις. 24 με 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία, 18 με 19 βαθμούς η ελάχιστη και τα μποφοράκια 4 με 6 κατά την διάρκεια της ημέρας στα παράλια της Κρήτης. Λίγο ανάστατη η θάλασσα, επομένως προσοχή στο κολύμπι και φυσικά και στα μικρά σκάφη όσοι έχετε. Κατά τα άλλα, η μέρα θα περάσει καλά. Αν έχουμε την ομπρελίτσα μας και είμαστε έτσι λίγο πιο χαλαροί με αυτό το κομμάτι, είμαστε μια χαρά.
0: Εμείς συνεχίζουμε με Έλληνα Παπαρίζου και αλήθεια τώρα. Απολαύστε.

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh God.
0: Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh God.
2: Πες μου, αντίθηκες Metro Boomin ή Weekend. Ακούσαμε Creeping τώρα και η Μαρία έχει βάλει τα γυαλιά της και ραπάρει εδώ. Όλα βρέει το Creeping σε 102,8. Υπάρχει ένας πολύ απλός τρόπος να καταλάβεις αν ένα φροντιστήριο έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των μαθητών και των οικογενειών. Να βλέπεις κάθε χρόνο όλο και περισσότερα παιδιά να περνούν την πόρτα του. Τα φροντιστήρια Διακρότημα Ηρακλείου λοιπόν πήραν το πρώτο βραβείο του ομίλου Διακρότημα ως το κέντρο με το μεγαλύτερο αριθμό μαθητών στον όμιλο και παράλληλα διακρίθηκαν ως πρότυπο φροντιστήριο του ομίλου. Με έμφαση στην επιλογή των καθηγητών, τις επιτυχίες των μαθητών, τις παλαιλαδικές εξετάσεις και τις επιτυχίες στα πρότυπα, η πορεία τους συνεχίζεται. Διακρότημα Ηρακλείου σε τρία σημεία λοιπόν, Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2, Λεωφόρος Κνωσού 210 και το τρίτο διακρότημα είναι στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 58.
3: Αγαπάμε την καλημέρα μας σε όλους, γονείς, εκπαιδευτικούς, μαθητές που είναι σε αυτόν τον όμιλο, ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν. Εγώ σε πάω σε ένα έτσι άλλο θέμα. 19/9 ήταν η μέρα που απαγορεύτηκε σε δημοσιογράφους των CNN, MS Now και Πολίτικο η πρόσβαση στο Λευκό τον Οίκο μετά από σχετική ανακοίνωση του κύριου Τραμπ την Παρασκευή 18/9.
2: Καθόλου να μην μπουν
3: σε,
2: δηλαδή.
3: Καθόλου τίποτα. Σε αυτή υποστήριξε ότι τα μίμια αυτά δημοσιεύουν fake news και σκόπιμα αρνητικές ειδήσεις για τον ίδιο και την κυβέρνησή του.
2: Μάλιστα.
3: Οι τρεις οργανισμοί μάλιστα ανακοίνωσαν ότι θα κινηθούν από κοινού νομικά εναντίον της κυβέρνησης Τραμπ, λέγοντας ότι ο αποκλεισμός παραβιάζει τα συνταγματικά δικαιώματα και τις ελευθερίες του τύπου κτλ.
2: Μάλιστα, ωραία.
3: Θυμώνουμε τον τύπο τώρα.

0: διαμώνουμε τον τύπο. Είστε θυμωτικός.
1: Παιδιά, τι γίνεται?
0: Τι γίνεται?
1: Είναι φυσιολογικό αυτό τώρα, πιστεύω.
0: Κοίταξε, ο Τραμπ έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Δεν είναι ότι πρώτη τελευταία φορά που κάνει τα δικά
1: και
0: του.
1: Και δημοκρατικό δεν το λες όμως.
0: Όχι, δεν το λες δημοκρατικό.
1: Δεν λέτε ωραία τελείς πράγματα για την κυβέρνηση. Χρακ!
0: Τώρα
1: φύγετε έξω.
0: Ναι.
1: Ξουτ!
0: Τώρα θα δείτε τι θα πάθετε.
1: Λάθος, λάθος.
0: Ναι,
1: πιστεύω ότι είναι λάθος.
0: Όχι, είμαστε τύπου, είναι πάντα λάθος.
1: Και εμείς δεχόμαστε μόνο τα λάθη σας, Λανίδου. Μόνο

0: Και γιατί να σε νοιάζει που θα πηγαίνεις, αν έχεις πάρει το Citroën C3, το 100% ηλεκτρικό, άνετο, υπερτέλειο και έχεις βγει βόλτα στους δρόμους του Ηρακλείου. Σε νοιάζει που πας? Όχι.
1: Όχι, βέβαια.
0: Σε νοιάζει με ποιον είσαι?
1: Επίσης, ούτε για πλάκα.
0: Κάνεις τη βόλτα σου και το απολαμβάνεις. Νέο Citroën C3, 100% ηλεκτρικό, απόλυτα προσιτό, τελευταίες τεχνολογίες εννοείται. Το φίλος για τον αγοραστή είναι στα 5.600, ενώ η έκδοση για την Urban Range ξεκινά από 17.900. Και εμείς παρέα με Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ, που εκεί βρίσκουμε το test drive του και είναι και αποκλειστική αντιπρόσωπος, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου με το δικό μας Love Traffic.
2: Love Traffic.
1: Προσοχή λοιπόν στα έργα σήμερα στη Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως και τις τελευταίες μέρες ισχύει αυτό. Από Ιτάνου έως Μπόκου γίνονται έργα στην άνοδο, επομένως μην περάσετε από εκεί, αποφύγετε το. 62 Μαρτύρων έχει κίνηση αρκετή, αλλά είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση σε σχέση με μισή ώρα πριν. Ο δρόμος προς αεροδρόμιο υποφέρει. Οι ουρές της Τέλειου Καζατζίδη και στην Ικάρου στη διασταύρωση εκεί είναι πάρα πολύ μεγάλες. Είτε πηγαίνετε προς λιμάνι είτε προς αεροδρόμιο, αν θέλετε να πάρετε πτήση, ειδικά προτιμήστε τον ΒΟΑΚ.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού. Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
3: Γερμανικά στο Γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt, φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές, ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζι, στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα!
0: Πληροφορίες στο 6947-561898.
2: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
4: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
4: Βεβαίως. Χοιρινή τηγανιά. Μόνο 5,89.
6: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
7: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτων Ava 900 ml μόνο 1,73. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα, Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, ραντεβού για τα απόλυτα Summer Vibes στο 360 Rooftop Bar του Αστόρια Καψής. Με signature cocktails, την ομορφότερη θέα της πόλης και τον DJ Mano Stadex με τα πιο δυνατά καλοκαιρινά sets από τις 8.30 το βράδυ. 360 Rooftop Bar Αστόρια Καψής. Πλατεία Ελευθερίας 11. Good music, great vibes.
10: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
11: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
10: Τέλειο. Πού είναι?
11: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810 330 370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
12: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο. Τα ωραιότερα ελληνικά
13: και ξένα τραγούδια.
14: Live shows κάθε μέρα.
15: Όλη μέρα.
16: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
17: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. The Fate of Ophelia και The Fate of the Ratatouille έχω εδώ.
1: Έτσι, The Fate of Ratatouille.
0: Τι, ναι, περίμενα να σου πω. Επιστήμονες δημιούργησαν ποντίκια, τον οποίο ο εγκέφαλος αποτελείται 50% από ανθρώπινα κύτταρα, ώστε να κατανοήσουν και να αναπτύξουν νέες θεραπείες για τις διαταραχές των εγκέφαλων.
1: Α, ωραίο.
0: Η μεταμόσχευση των ανθρώπινων κυττάρων έγινε σε ποντίκια που είχαν τροποποιηθεί γενετικά ώστε να γεννηθούν χωρίς εγκεφαλικό φλοιό και υπόκαμπο. Οι ερευνητές μπορούν πλέον να παίρνουν κύτταρα από ασθενείς με διαταραχές στον εγκέφαλο, να τα μετατρέπουν σε εγκεφαλικό ιστό στο εργαστήριο και στη συνέχεια να τα μεταμοσχεύουν σε ιστό ζωντανά.
1: Μεγάλη υπόθεση.
0: Μεγάλη υπόθεση, αλλά εγώ τώρα πιάνει ένα creepy thing.
1: Ναι, είναι creepy, αλλά αυτό είναι επιστήμη όμως. Τι να κάνουμε. Θέλει πειράματα η επιστήμη.
0: Ouch.
1: Ouch, λέει. Εντάξει, καλά, δεν σου κάνανε και τίποτα. Εσένα και να σου πάρουν εγκέφαλο, πού να τον βρουν. Δεν υπάρχει οπότε εσύ δεν έχεις πρόβλημα. Μη σου πω, μπορεί και να ωφεληθείς να πάρεις του ποντικού. Έστω, θα σκέφτεσαι κάτι.
0: Φέρτε εγκέφαλο και ό,τι να είναι.
1: Κυριακή 11 Οκτωβρίου, σας έχω ένα πάρα πολύ όμορφο νέο. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ο Άγιος Ιωάννης υποδέχεται τον έκτορο Δάνθιο δρόμο στη μνήμη της Ροδούλας Σπετσοτάκη. Ένας αγώνας που έχει γίνει θεσμός με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και κάθε χρόνο φέρνει κοντά ανθρώπους κάθε ηλικίας σε δύο διαδρομές 1,000 και 5,000 μέτρων. Και φέτος η διοργάνωση στέλνει ένα σημαντικό μήνυμα για την υγεία των γυναικών, προσφέροντας δωρεάν μαστογραφίες το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Για πληροφορίες και συμμετοχές, καλέστε 698-388-1275 και 6939-230-545.
0: Αυτά είναι. Πάμε για τον ηρέμο. Μα δεν γίνεται. Όλα γίνονται αν θέλεις. Και προχωράμε.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Love Radio Crete 102,8. Hammer to the Heart ακούσαμε μόλις τώρα εδώ από Teddy Swims. Και εδώ μου γράφει ο ακροατής μας ο Ντίνος από την Αθήνα. Του αρέσει πιο πολύ, λέει, τώρα από και η εποχή που έχει αρχίσει και κρυώνει.
1: Μπράβο, Ντίνο, είσαι δικό μου.
0: Μοιάζει και δεν ξέρω κι εγώ τι. Εγώ αυτό
1: όχι,
0: που το απάντησα.
1: Με τι μασχαλιέ καλοκαιριά
0: καλά, μασχαλιέ κανεί δεν
1: τα μπούτια,
0: δεν το συζητώ. Αυτό που έχει δίκιο. Έχεις δίκιο. Αυτό είπα και εγώ ότι το καλοκαίρι είναι. Δεν είναι πιο ωραίος ο χειμώνας. Άμα κρυώνεις, μπορείς να σκεπαστείς. Το καλοκαίρι μαζεσταίνεις, τι θα κάνεις. Θα βγάλεις την πέτσα σου, δεν γίνεται. Αλλά ο ναι. σκοπός είναι να έχεις λεφτά και να μην δουλεύεις σε όλες τις εποχές. Οπότε είναι όλες τις εποχές ωραίες. Παίρνεις.
1: Όχι, πιο εύκολο δουλεύεις άμα χειμωνιάζει, Γιάννη.
0: Αυτό λέω. Να μην δουλεύεις, να έχουμε λεφτά και να καθόμαστε χειμώνα καλοκαίρι, μην κάνουμε τίποτα.
1: Και πού θα τα βρίσκουμε τα λεφτά.
0: Αυτό είναι τώρα το πρόβλημα.
1: Σαν τη γιαγιά μου που έλεγε, έχω έξω μία κατοσταρή.
0: Έτσι, έτσι.
1: Ευριά, εξαρτάται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στην αρχή ήταν με
0: δραχμουλιά.
1: Ναι. Και έλεγε ότι έχετε εκατοστό
0: λεφτόδεντρο. Τα λεφτόδεντρα, τα γνωστά.
1: Η διευριουλιά.
0: Ήρθε το κορίτσι, το όμορφο. Ήρθε. Η Αγγέλη είναι σταματάκι εδώ. Λαβρέ, το Κρήτη 102,8. Εμέσως μετά θα έρθει, θα τη συνδέσουμε.
1: Λοιπόν, θα τη δώσουμε ένα βραβείο, αλλά θα σε πάω και σε ακόμη κάτι βραβευμένο.
0: Άντε,
1: και απίθανο. Ένα φροντιστήριο παίρνει το πρώτο βραβείο του ομίλου επειδή έχει του περισσότερου μαθητέ στον όμιλο. Είναι τυχαίο? Όχι, διότι
0: ποτέ.
1: Κάτι γίνεται σωστά.
0: Βέβαια.
1: Τα φροντιστήρια Διακρότημα Ηρακλείου λοιπόν βραβεύτηκαν ως το πρότυπο φροντιστήριο του ομίλου με ιδιαίτερη έμφαση στην επιλογή των καθηγητών, στην εκπαιδευτική ομάδα και φυσικά στα αποτελέσματα επιτυχίες στις πανελλαδικές εξετάσεις, σημαντικές επιτυχίες στα πρότυπα γυμνάσια. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Και να πούμε ότι τα βρίσκουμε σε τρία σημεία. Στην πόλη μας, Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2, Κνωσού 210 και 62 Μαρτύρων 58. Αγαπάμε όλη την ομάδα, να στείλουμε την καλημέρα μας, τις ευχές μας και τα φιλιά μας και πάμε σε ένα τραγούδι υπέροχο. Στην καντάδα του Απών, να κάνετε καντάδες στα κορίτσια σας και στα αγόρια σας, γιατί όχι.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Σ' αγαπώ.
1: Δεν τη βγάζουμε στον αέρα αυτήν.
0: Δεν θέλει.
1: Δεν θέλει, δεν θες.
0: Έλα εδώ, γιατί.
1: Έλα, παιδί μου, να πει μια καλημέρα. Ανοίξε το μικρόφωνο από κάτω.
2: Όχι. Μισό λεπτό. Έρχομαι μέσα, με λένε ασχημομούρα. Μου λένε.
1: Δεν είπαμε ότι είσαι ασχημομούρα.
0: Έρχεσαι μέσα, μπαίνει κάτω από τα πόδια μου για να πάρει κάτι τέτοια, με ενοχλεί. Λέω τι κάνει αυτή εκεί πέρα. Κάνει, κουτουλάει το κεφάλι τη για να βγει έξω.
2: Θέλω να είμαι διακριτική.
0: Ποια διακριτική, κοντέψαμε να πάθουμε καρδιακό. Μπαίνει μέσα και χώνεται από κάτω. Παίρνει κάτι, κάτι φεύγει.
1: Είναι πολύ διακριτικιά και κριτικιά επίση.
0: Ωραίο το καμισάκι σου, Πέγγι μου.
2: Έβαλα γαλάζια σήμερα. Ωραία, έτσι,
0: μ' αρέσει ήθελα. Το γαλάζιο, είναι τα αγαπημένα μου.
2: Παιδιά, να σα πω κάτι. Οπα. Αγαπώ το φθινόπωρο, αλλά δεν θέλω ακόμη τσίκι καλοκαιράκι.
0: Δεν έχει τσίκι καλοκαιράκι. Παντρέφηκε, περάσαμε ωραίο το καλοκαίρι, τελειώσαμε. Πάμε στο φθινόπωρο.
2: Θέλω να κάνω κάποια μπάνια.
0: Κάποια μπάνια έκανε. Ό,τι έκανε, έκανε του χρόνου.
2: Ωραία.
0: Κάνει χειμερινά, τι έγινε.
1: Μην κάνεις μπάνια τώρα πια, θα κάνεις βόλτες. Το πιο ωραίο από όλα είναι αυτό, να κάνεις βόλτες.
0: Του άρεσε το η θάλασσα, γι' αυτό τα λέει. Αλλά
2: είμαστε, να σας πω κάτι, είμαστε και στην Κρήτη, έχουμε να πάμε σε πολλά μέρη.
1: Βέβαια, δεν έχει Κρήτη μέρη. Και θα πάρεις αυτό το αυτοκίνητο. Και μέρη έχει, και Κατερίνα έχει, και Γεωργία όλα τα έχει. Αλλά εδώ έχουμε ένα αυτοκίνητο ηλεκτροκίνητο, ένα αυτοκίνητο πόλης που όμως βγαίνει και προς τα έξω και κάνει χαμό, πανικό και πάταγο, γιατί έχει SUV χαρακτήρα, μοντέρνα σχεδίαση, ηλεκτροκίνητο EC3. Πάρτε ένα τηλέφωνο 2813-15800. Η Μαρία μιλάω και ήδη χορεύει. Γιατί τη αρέσει η ηλεκτροκίνηση. Πηγαίνετε Μανουήλ Βενέρη 2810.
0: Και ηλεκτροκίνηση.
1: 315-800. Κλείστε το δικό σας test drive.
0: Πάμε. Love Traffic. Έχουν ηρεμήσει τα πράγματα σχετικά στις εξώσεις της Εθνικής. Δεν έχουμε τόσες ουρίτσες όσο είχαμε πριν. Στο κέντρο κάποιοι δρόμοι είναι σχετικά πυγμένοι. Εθνικής Αντιστάσεως εκεί έχουν κόψει και το δρόμο κάποια τμήματα στην Εθνικής Αντιστάσεως, γιατί κάνουν έργα. Από ό,τι βλέπω εδώ, παραλιακή είναι σχετικά ανοιχτή. Στην Ικάρου έχουμε κάποια προβλήματα εκεί προς το αεροδρόμιο και περιμετρικά του αεροδρομίου θα συναντήσετε ουρίτσες. Ενώ στον ΒΟΑ κλασικά εκεί στο ύψος των έργων έχουμε και εκεί τις καθυστερήσεις. Εμείς αύριο 6 ώρα χωρίς καθυστέρηση θα είμαστε εδώ, θα ξυπνήσουμε παρέα και θα πιούμε το πρώτο πρωινό μας καφεδάκι πηγαίνοντας για τη δουλειά και το σχολείο. Τα φιλιά και την αγάπη μας.
1: Καλή συνέχεια.
3: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 10.
4: Τι κάνεις όταν θέλεις μπουγάτσα, αλλά δεν προλαβαίνεις να σταματήσεις μέσα στην πολύ άσχολη μέρα σου? Πας στις νέες φιλοσοφίες και την απολαμβάνεις on the go. Η ποιότητα που ξέρεις, νέες γεύσεις και πολλές επιλογές σε ένα νέο τρόπο απόλαυσης για να βρεις τη δική σου αγαπημένη. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Α, παπά, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
7: Είμαι Μάρια Μαμικούλ. Είμαι Μάρια Μαμικούλ.
6: Μπράβο, Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι. Και στα social media, Μίνι Μάτζιο.
8: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κούλ.
9: Η σχολική χρονιά ξεκινά και όλα τα παιδιά θέλουν τα πάντα σε γραφικά. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Για σχολικές τσάντες, βοηθήματα, σχολικά βιβλία με δυνατότητα ντυσίματος και όλα όσα χρειαστούν οι μικροί μας φίλοι. Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Είμαστε πάντα δίπλα στο παιδί. Με την αγορά σχολικής τσάντας, έκπτωση 10% στη σχολική λίστα.
6: Με αγορές άνω των 30 ευρώ, μπαίνετε στην κλήρωση για 3 δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ.
10: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Το νέο φροντιστήριο είναι δίπλα σου. Από το γυμνάσιο ως το πανεπιστήμιο. Στις αγωνίες, στην προσπάθεια, στις επιτυχίες. Νέο φροντιστήριο. 51 χρόνια τώρα διδάσκουμε την επιτυχία. Με 82 φροντιστήρια και κέντρα μελέτης homework σε Ελλάδα και Κύπρο. Νέο φροντιστήριο. Και πέτυχες.
11: Σταματά Κυρωμήνα, Λεωφόρος Κνωσού 200. Τώρα και με homework ξένων γλωσσών. Κρόκ μαντάμ Ιταλιάνα ή αβοκάντο Benedict με σολομό.
12: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French toast με τσουρέκι.
11: Το brunch της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
12: Κάθε Σάββατο, μία παρέα 4 ατόμων κερδίζει το brunch της στο Love Cafe στο Καψίς Αστόρια.
11: Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και καλή σας επιτυχία.
12: Το brunch της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
11: Γιατί το Σάββατο θέλει παρέα και brunch.
13: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
14: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
15: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
16: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
17: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
18: Είμαστε οι Μέλισσες.
2: Καλημέρα σε όλους. Είναι Τριτούλα, 22η μέρα του Σεπτέμβρη. Είμαι εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο. Και θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία. Ξεκινάμε με Θοδωρή Φέρη.

0: Love Radio Greece 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θέλω να πούμε σήμερα τα χρόνια πολλά στη Ζωγραφιά. Μα τι ωραίο όνομα, Ζωγραφιά, στο Λοΐζο και στον Φωκά. Και να σας πω ότι σαν σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου του 1994, 6 φίλοι μπήκαν για πρώτη φορά στις ζωές μας. Ο Ρος, η Ρέιτσελ, η Μόνικα, ο Τσάντλερ, ο Τζόι και η Φίμπη συναντήθηκαν για πρώτη φορά στην μικρή οθόνη και κανείς τότε δεν μπορούσε να ξέρει πως αυτή η παρέα θα γινόταν μία από τις πιο αναγνωρίσιμες παρέες στην ιστορία της τηλεόρασης. Και μπήκε η Μαρία Λιαδάκη, μπούκαρε.
1: Δεν μπορείς να καταλάβεις από το πρωί. Έχω το Γιάννη τον Καπρίδη που δεν βλέπει Friends. Και δεν μπορώ να μοιραστώ τη χαρά μου με κανέναν άνθρωπο στο Love Radio Greece.
0: Εδώ είμαι.
1: Πες μου αγαπημένη, λοιπόν, αγαπημένο χαρακτήρα.
0: Φίμπη.
1: Και εγώ είμαι και εμένα η Φίμπη μου αρέσει.
0: Φίμπη.
1: Στην αρχή.
0: Και Τσάντλερ.
1: Στην αρχή μου άρεσε η Ρέιτσελ.
0: Γιατί είναι η κουκλάρα.
1: Ναι. Αλλά μετά, μεγαλώνοντας, αντιλήφθηκα ότι η Φίμπη είναι ό,τι καλύτερο.
0: Η Φίμπη, παιδιά, είναι ευτυχισμένη. Περνάει όμορφα, τραγουδά.
1: Καλά, είναι και η άμυνα που έχει αναπτύξει, ναι. Γιατί έχει περάσει τα πάνδυνα. Αλλά είναι ό,τι καλύτερο.
0: Smelly cat, θέλω να τραγουδήσουμε λίγο κάτι.
1: Smelly cat, smelly cat. What are they feeding you?
0: Τι καλά που το.
1: Είναι το μόνο τραγούδι που ξέρω στα αγγλικά.
0: Στη ζωή αυτή είναι το μόνο τραγούδι που ξέρω στα αγγλικά. Ωραία, πάμε να ακούσουμε τώρα Ολίβια Τιν. Γιατί εντάξει, φτάνει.

Αυτές ήταν οι μέλισσες κρυφά εδώ στα Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και το Φενάκι είναι στο γραφείο και μας ακούει, στέλνει την καλημέρα της σε όλους μας και στέλνει έτσι και μια ξεχωριστή καλημέρα στην Κατερίνα που μας ακούει κάθε μέρα. Κατερίνα, γιατί δεν έχεις επικοινωνήσει να σου στέλνω φιλιά? Γιατί? Φιλιά στην Κατερίνα και από εμάς και μια όμορφη καλημέρα. Και πάμε να δούμε τα του καιρού. 28 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο. Είναι και η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. Και θέλω να σας πω ότι έτσι λίγο πιο απόγευμα, 4 η ώρα περίπου, βλέπω μια βροχούλα να έρχεται και λίγο πιο μετά βλέπω μια καταιγίδα. Εγώ τώρα, να ξέρετε, κάνω τα μαθηματικά. Πόσα βγει η θηρασιά βόλτα, το σκυλάκι μου, πόσα πάει αυτό. Τα σκέφτομαι όλα αυτά. Πάμε και στον Άγιο Νικόλα, το σκηνικό είναι ίδιο. 27 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή. Εκεί υπάρχει μία μικρο συννεφιά και εκεί έρχεται μία βροχούλα λίγο αργότερα το απόγευμα. Και μαζί μας πάντα με τον καιρό, για να μην έχετε άγχος για τον καιρό, είναι η εταιρεία Climatologic. Δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης από το 1996 και αυτό δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Είναι μία εταιρεία συνυφασμένη με την άψογη εξυπηρέτηση και μπορείτε να τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106 και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Και πάμε να ακούσουμε Ελεονόρα Ζουγανέλη και Κώστα Λιβαδά, η επιμονή σου.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και τώρα πάμε σε κάτι πιο αισθητικό, εκεί που ο χώρος γίνεται εμπειρία. Η εταιρεία Σκαβολίνη συνδυάζει ιταλικό design και σύγχρονη τεχνογνωσία, δημιουργώντας κουζίνες, μπάνια και living που ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη διαχρονικότητά τους. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαπουτιέ.
2: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. DIPAM του School και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DIPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DIPAM ή στο DIPAM.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DIPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ζαφύρι, τον γενέθλιο λίθο του Σεπτεμβρίου. Βαθύ, αριστοκρατικό και διακριτικά επιβλητικό, το Ζαφύρι είναι μια πέτρα που αποπνέει σοφιστική πολυτέλεια. Το κλασικό μπλε του χρώμα συνδυάζεται υπέροχα με λευκό χρυσό, κίτρινο χρυσό και διαμάντια. Μπορεί να φορεθεί σε ένα statement δαχτυλίδι, αλλά και σε πιο διακριτικά κοσμήματα που προσθέτουν βάθος και χρώμα σε μια καθημερινή εμφάνιση. Είναι ιδανικό για όσες αγαπούν την κομψότητα με χαρακτήρα.
5: Κάθε παιδί αξίζει μια όμορφη αρχή στην εκμάθηση αγγλικών. Στις ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη ξεκινάμε από την τρίτη δημοτικού με παιχνίδι, βιωματικές εμπειρίες και σύγχρονα μέσα διδασκαλίας. Εξάσκηση στο listening με αυθεντικούς διαλόγους. Ενίσχυση της ορθογραφίας με ψηφιακά μέσα. Τακτικές επαναλήψεις σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη. Δεντιδάκη των 7 στο κέντρο της πόλης έναντι παλαιάς πολυκλινικής Ηρακλείου. 50 χρόνια γεμάτα χαμόγελα μαθητών και επιτυχής πορεία μέχρι την κατάκτηση του Proficiency.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτή ήταν η Δανάη. Κι άλλο. Λαβ Ρέιντιο Κρήτης 102,8. Η μία Αγγελίνα Σταματάκη. Και ποια παρέα θα βρεθεί αυτό το Σάββατο στο Λαβ Καφέ? Το μπραντς της παρέας ξεκίνησε στο Λαβ Καφέ, στο Καψίς Αστόρια, και μία τετραμελής παρέα κερδίζει το μπραντς της. Θέλετε να είστε εσείς με την παρέα σας? Μπείτε τώρα στα social media του Λαβ Ρέιντιο Κρήτης 102,8 και βρείτε το διαγωνισμό για να δηλώσετε συμμετοχή. Η κλήρωση θα γίνει Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και ο νικητής θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα. Να ευχηθώ σε όλους καλή επιτυχία. Τα βήματα είναι πανεύκολα. Μπαίνετε απλά στα social media, βλέπετε τι χρειάζεται να κάνετε και μπορεί εσείς και η παρέα σας να είστε οι τυχεροί. Συνεχίζουμε με Αντώνη Ρέμο και η καρδιά με πηγαίνει εμένα.

0: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
1: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθηρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica. Η διαμονή που θα αγαπήσετε.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρό μάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και αίματος ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
5: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα, οπότε με βολεύει πολύ.
4: Εγώ έχω πάλι 2 παιδιά και καταλαβαίνεις.
5: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ενοχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς, όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ozel Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο ozelbeautypro.gr.

Αυτός ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, Ώρες Μικρές, ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Δεν ξέρω αν θα καταφέρω κάποια στιγμή στα κοντά να τον ακούω και να μην έχω αυτό το βάρος στο στήθος, αλλά θέλω να πω ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ξεχωρίσει όλα αυτά τα χρόνια και για την αγάπη του να στηρίζει ανθρώπους που είχαν ανάγκη εκτός από τη μουσική του. Πολλές φορές μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας όλα αυτά. Και αυτή η προσφορά φαίνεται πως συνεχίζεται. Οι δωρεές που ζήτησε η οικογένειά του αντί Στεφάνων προς τον οργανισμό Humanity Greece έχουν ξεπεράσει τις 11.000 ευρώ. Το ποσό θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία μιας κινητής κοινωνικής κουζίνας που θα προσφέρει φαγητό, φροντίδα και στήριξη σε ανθρώπους που το χρειάζονται. Μία πολύ όμορφη πράξη που κρατά ζωντανό κάτι από εκείνον. Η αγάπη και η προσφορά ενός ανθρώπου μπορούν να συνεχίσουν να ταξιδεύουν ακόμη και όταν ο ίδιος δεν είναι πια εδώ, και αυτή είναι η απόδειξη. Εμείς εδώ θα συνεχίσουμε με απόν.

Εδώ είμαι πάλι κι εγώ και για όσους δεν ήταν συντονισμένοι και συντονίστηκαν τώρα εδώ στο Love Radio Crete 102,8, να πω ότι σαν σήμερα προβλήθηκε το πρώτο επεισόδιο από τα Φιλαράκια, 1994. Πριν γίνει λοιπόν Friends, το όνομα της σειράς, η σειρά έχει περάσει από αρκετά διαφορετικά ονόματα. Οι δημιουργοί της, David Crane και Μάρτα Kaufman, την ανέπτυξαν αρχικά με τον τίτλο Insomnia Cafe. Στη συνέχεια εμφανίστηκαν και οι τίτλοι Six of One και Friends Like Us, μέχρι τελικά να καταλήξουν στο απλό και χαρακτηριστικό Friends. Και μάλλον δύσκολα θα μπορούσε να υπάρχει καλύτερο όνομα για μια σειρά που βασίστηκε ακριβώς σε αυτό. Σε 6 ανθρώπους που μέσα από σχέσεις, χωρισμούς, δουλειές και αμέτρητες αναποδιές έγιναν ουσιαστικά οικογένεια. Και εμείς συνεχίζουμε με Brainstorm και Maybe.

0: Love Radio Κρήτης 102,8, είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και τώρα να ξέρετε ότι τα social μου έχουν γεμίσει με φιλαράκια παντού. Γιατί σήμερα έχουν επέτειο τα φιλαράκια. Και θέλω να σας πω άλλο ένα fun fact. Το I'll Be There For You, τον Rembrandt, το τραγούδι των τίτλων για όποιον δεν γνωρίζει, που είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τηλεοπτικά τραγούδια όλων των εποχών, θέλω να σας πω ότι δεν ήταν εξ αρχής η πρώτη επιλογή. Οι δημιουργοί της σειράς ήθελαν ένα τραγούδι που να ταιριάζει στην παρέα, αλλά το κομμάτι των Rembrandt δημιουργήθηκε ουσιαστικά ειδικά για τη σειρά. Και εδώ έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Οι ίδιοι Rembrandt δεν είχαν γράψει αρχικά ολόκληρο το τραγούδι μόνοι τους. Οι δημιουργοί των φιλαρακίων και ο σκηνοθέτης Michael Sklove είχαν φτιάξει τη βασική ιδέα και στη συνέχεια το συγκρότημα ανέλαβε για την ολοκλήρωση του τραγουδιού. Απίστευτο. Και υπάρχει και ένα ακόμα ωραίο στοιχείο. Το τραγούδι ήταν αρχικά πολύ μικρότερο. Η τηλεοπτική εκδοχή που ακούμε στους τίτλους είναι περίπου 40 δευτερόλεπτα, ενώ αργότερα ηχογραφήθηκε η πλήρης εκδοχή για κυκλοφορία ως single. Και το πιο αστείο, σήμερα ακούς τις πρώτες 4 χτυπητές νότες. Νομίζω ότι το γνωρίζουμε όλοι αυτό. Και σχεδόν αυτόματα βλέπεις έτσι στο μυαλό σου τους 6 να χορεύουν γύρω εκεί από το συντριβάνι του Central Perk. Τι όμορφα πράγματα, θα πούμε κι άλλα για τα φιλαράκια σήμερα. Επιστρέφω σε πολύ λίγο.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.

0: Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα σε θέλω τραγικά.
0: Νούμερο 2.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα. Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Τι κάνεις?
4: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
3: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
4: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
6: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
7: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydro-Gym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydro-Gym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
8: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Barber. Modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
9: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
10: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
9: Τέλειο. Πού είναι?
10: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν! Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
9: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
16: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Τριτούλα, λίγο μετά τις 11 και εγώ είμαι εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο. Μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη. Και ξεκινάμε αυτή τη δεύτερη ώρα μαζί. Με Γιάννη Πλούταρχο και αυτές τις λεπτομέρειες.

τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις, κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

το τηλέφωνο σου πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

Αυτός ήταν ο Teddy Swims με Bad Dreams. Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και πάμε τώρα για την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Ο Άγιος Ιωάννης λοιπόν υποδέχεται τον έκτο Ροδάνθιο δρόμο στη μνήμη της Ροδούλας Σπετσοτάκη. Ένας αγώνας που έχει γίνει θεσμός με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και κάθε χρόνο φέρνει κοντά ανθρώπους κάθε ηλικίας με δύο διαδρομές 1.000 και 5.000 μέτρων. Και φέτος η διοργάνωση στέλνει ένα σημαντικό μήνυμα για την υγεία των γυναικών, προσφέροντας δωρεάν μαστογραφίες το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Για πληροφορίες και συμμετοχές καλέστε στο 69 83 88 12 75 ή στο 69 39 2 30 5 45. Και συνεχίζουμε με Γιώργο Σαμπάνη και Τι θέλω εγώ με σένα.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Ήλιος λαμπρός εκεί ψηλά, αλλά έτσι να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι μπορεί να έχουμε λίγη βροχούλα σήμερα. Μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Δραστηριοποιείται από το 1996 στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και στις εναλλακτικές μη πετρελαϊκές μορφές θέρμανση. Και εκεί μπορείτε να βρείτε, με συγχωρείτε, αντλίες ερμότητας, οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, ηλιακούς ερμοσύμφωνες. Και πάρα πολλά ακόμη. Θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106 και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε με Jennifer Lopez και Ain't It Funny.

Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε με προτάσεις που έχουν ουσία στην καθημερινότητα. Η εταιρεία Σκαβολίνη προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι με ανθεκτικά υλικά, εργονομικό σχεδιασμό και πενταετή γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
3: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee. Ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
4: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50.
5: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα. Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Around the World, Lisa Sandsfield και Barry White, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Και μιας και λέμε όλα Around the World, να στείλω τα φιλιά μου. Να στείλω πρώτα τα φιλιά μου στο φίλο μου τον Αλέξη, στην Πάρο, που πριν λίγες μέρες βρεθήκαμε κιόλας και ήταν πάρα πολύ ωραία. Κάναμε αγκαλιές, έτσι μοιράσαμε αγάπη ένας τον άλλον. Είναι έτσι σαν να φορτίζει η μπαταρία. Και να στείλω φυσικά και τα φιλιά μου στο νησί μου, στη Σαντορίνη, στη Γωγό, στη Ρένα, στη Λαμπρινούλα, στην Χριστίνα που μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Τους στέλνω όλη μου την αγάπη και όλα μου τα φιλιά. Και στείλτε μου κι εσείς και πείτε μου ο καιρός πώς είναι, πείτε μου λίγα facts τώρα αυτής της εποχής της Σαντορίνης. Και εμείς θα συνεχίσουμε με Γιάννη Κότσιρα και Σασμό. Ήθελα να γίνει αυτό, να ξεκινήσει η λύρα.

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

0: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή ραντεβού για τα απόλυτα summer vibes στο 360 Rooftop Bar του Αστόρια Καψής. Με signature cocktails, την ομορφότερη θέα της πόλης και τον DJ Mano Stadex με τα πιο δυνατά καλοκαιρινά sets από τις 8.30 το βράδυ. 360 Rooftop Bar Αστόρια Καψής. Πλατεία Ελευθερίας 11. Good music, great vibes.
1: Αγάπη, τρέξε!
2: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
1: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
1: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
1: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
1: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
3: Κρόκ Μαντάμ Ιταλιάνα ή Αβοκάντο Μπένεντικτ με Σολομό.
4: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French Toast με τσουρέκι.
3: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
4: Κάθε Σάββατο, μία παρέα 4 ατόμων κερδίζει το μπραντς της στο Love Cafe στο Καψής Αστόρια.
3: Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και καλή σας επιτυχία.
4: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Γιατί το Σάββατο θέλει παρέα και μπραντς.

0: Αυτός ήταν ο Bruno Mars, I Just Might. Και εγώ θα συνεχίσω με τα facts για τα φιλαράκια, γιατί είναι μία από τις αγαπημένες μου σειρές σε αυτόν τον κόσμο, για να μπω η αγαπημένη μου. Οπότε έχω ψάξει πάρα πολλά πράγματα. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι το θρυλικό Central Perk, το καφέ όπου η παρέα περνούσε αμέτρητες ώρες, δεν ήταν πραγματικό καφέ της Νέας Υόρκης. Ήταν σκηνικό που είχε κατασκευαστεί στα Warner Bros. Studios στο Burbank της Καλιφόρνια, και το ίδιο συνέβαινε με πολλά από τα μέρη που βλέπαμε στη σειρά. Τα διαμερίσματα της Μόνικα, του Τσάντελ και του Τζο ήταν επίσης σκηνικά. Δηλαδή, εμείς βλέπαμε τους 6 φίλους να πίνουν καφέ, να συζητούν για τις σχέσεις τους εκεί σε αυτόν τον πορτοκαλί slash καφέ καναμπέ, και νομίζαμε ότι βρισκόμαστε εκεί έτσι στο κέντρο του Μανχάταν, ενώ οι ηθοποιοί βρίσκονταν στην άλλη άκρη της Αμερικής. Και το Central Perk έγινε τόσο χαρακτηριστικό σημείο της σειράς που σήμερα αρκεί να δεις αυτό το πορτοκαλί καναμπέ και την πινακίδα για να καταλάβεις αμέσως περί τίνος πρόκειται. Είναι trademark, δηλαδή αυτός ο καναπές, εγώ να ξέρετε έχω κάνει και έτοιμα με αυτό το καναπέ και το... Δηλαδή είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Οπότε Νέα Υόρκη στο σενάριο, Καλιφόρνια στην πραγματικότητα, και κάπως έτσι τα φιλαράκια μας έκαναν να πιστεύουμε ότι μπορούσαμε να πάσα στιγμή να ανοίξουμε αυτή την πόρτα και να βρούμε την παρέα εκεί, και αυτό νομίζω ότι είναι η επιτυχία τους. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε νοσταλγικά. Πάμε να ακούσουμε One και σκέψου.
1: Σκέψου τις μέρες που

0: Πλατεία Ελευθερίας.
1: Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη.
0: Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

Αυτός ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Να περνάς εδώ στο Λαβρίδιο Κρήτη 102,8. Να υπενθυμίσω ότι μας ακούτε από οπουδήποτε στο love1028.gr και φυσικά στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6956641028. Πάμε να ακούσουμε κάτι.

0: Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο, Love Radio Crete 102,8. Πάμε λίγο πιο βαθιά στην έννοια της ποιότητας στο χώρο του σπιτιού. Η εταιρεία Σκαβολίνη λοιπόν ξεχωρίζει για τους αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και τη χρήση οικολογικών πρώτων υλών, δημιουργώντας λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 12.
2: Η μπουγάτσα όπως δεν την έχεις ξαναδοκιμάσει. Διάλεξε τη γεύση σου και δημιούργησε τον δικό σου συνδυασμό με toppings, crumbles ή soft παγωτό. Και για να ανακαλύψεις όλες τις επιλογές, ξέρεις που θα μας βρεις. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
3: Η Αναβίση.
4: Γιάννης Πλούταρχος.
5: Μέλισσες.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
8: Κλείνω και έρχομαι.
7: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
8: Έφυγα!
7: Να παραγγείλω τις πίτσες.
8: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα,
9: θα μου έρθει πιο φτηνά.
10: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
11: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
12: Είμαι Μάδια Μαμικούλ. Είμαι Μάδια Μαμικούλ.
11: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
12: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
6: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
13: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
6: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
13: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
6: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
13: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
6: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
14: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
6: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
15: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζοδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
16: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley. Crunchy Oats και Dark Chocolate 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
17: Hello, I'm Sam Smith.
18: This is Elton John.
19: Hey guys, it's Bruno Mars.
20: This is Alicia Keys.
21: Hey, what's up? This is John Legend.
22: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Είναι Τρίτη, λίγο μετά τις 12 και εγώ είμαι εδώ σε ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο για μία ωρίτσα ακόμα. Να πούμε ότι στην παρέα μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη.
23: Love Radio.
0: Και ξεκινάμε με τατού και all the things.

Love Radio Κρήτης 102,8. Αυτή ήταν η αναβίση με το προτιμό. Και αν ψάχνετε τι θα κάνετε το Σαββατοκύριακο και θέλετε έτσι μια βόλτα λίγο διαφορετική, κρατήστε αυτό το Σάββατο 26 και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, με αφορμή το διήμερο των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς, η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, στα μουσεία και τα μνημεία του κράτους είναι ελεύθερη. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία έτσι να επισκεφτείτε έναν αρχαιολογικό χώρο ή ένα μουσείο, να κάνετε έτσι μια βόλτα πολιτιστικής φύσεως και μάλιστα χωρίς εισιτήριο. Σάββατο 26 λοιπόν και Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου η είσοδος στα μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους είναι ελεύθερη και είναι μια πολύ καλή αφορμή για να δούμε από κοντά λίγη από την ιστορία που έχουμε δίπλα μας. Και επειδή είναι δίπλα μας, λέμε έλα θα πάω άλλη φορά και δεν πάμε ποτέ. Αυτό το Σαββατοκύριακο λοιπόν πάμε να ακούσουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη και Όλα Μαγικά.

Αυτή ήταν η Λωρίν με το τατού. Και πάμε στα νέα του καιρού. 28 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο. Και υπάρχει μια πιθανότητα βροχής. Μισώ να πάω και στην αυριανή μέρα. Και η αυριανή μέρα έτσι δείχνει να είναι. Δηλαδή έτσι εκεί κατά το απογευματάκι δείχνει μια βροχούλα. Θα δούμε τώρα πώς θα πάνε όλα αυτά. Μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Δίνει λύσεις είτε για κλιματισμό είτε για θέρμανση από το 1996. Και εκεί μπορείτε να βρείτε οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, ηλιακούς θερμοσύφωνες, αντλίες θερμότητας, αφιγραντήρες και πολλά πολλά ακόμη. Πού θα τη βρείτε τώρα την εταιρεία Climatologic? Οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου στο δρόμο προς Γάζη. Και φυσικά για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 2810 254 222. Και εμείς πάμε να ακούσουμε Γιώργο Σαμπάνη και Μη Μιλάς.

0: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Η σχολική χρονιά ξεκινά και όλα τα παιδιά θέλουν τα πάντα σε γραφικά. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Για σχολικές τσάντες, βοηθήματα, σχολικά βιβλία με δυνατότητα ντυσίματος και όλα όσα χρειαστούν οι μικροί μας φίλοι. Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Είμαστε πάντα δίπλα στο παιδί. Με την αγορά σχολικής τσάντας, έκπτωση 10% στη σχολική λίστα.
2: Με αγορές άνω των 30 ευρώ, μπαίνετε στην κλήρωση για 3 δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ.
3: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
4: Νέος χώρος, νέα σεζόν, ίδια αγάπη για το χορό. Η Νένας Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12. Commercial ενηλίκων, hip-hop για παιδιά και φίβους, zumba, high heels, χώρο γυμναστική και ενδυνάμωση. Νένας Academy, νέος χώρος, νέα σεζόν, η ίδια αγάπη για το χώρο.
5: Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
6: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Take me there, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Σε αυτό το σημείο να στείλω τα φιλιά μου πάλι στη Σαντορίνη, αλλά σε άλλο μέρος. Να στείλω τα φιλιά μου στη Φανή και στη Βαρβάρα, έτσι που κάνουμε παρεούλα κάθε πρωί μέσω του Love Radio Crete 102,8 εννοώ. Και πάρα πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Και θέλω να σας πω ότι προηγουμένως σας είπα ότι θα είναι ελεύθερη είσοδος για αυτό το Σαββατοκύριακο σε αρχαιολογικούς χώρους. Και ο Αλέξης πρόφτασε και μου έστειλε ότι ο μόνος αρχαιολογικός χώρος που θα επισκεφθεί αυτό το Σαββατοκύριακο είναι το ΆΚΑ για ευνόητους λόγους. Οι ευνόητοι λόγοι είναι ότι το Σάββατο έρχεται αυτή η πολυπόδητη μεγάλη συναυλία της Άννας Μπής. Δεν θα είμαι εκεί, αλλά θα είναι ο Αλέξης. Θεωρώ ότι ο Αλέξης, εάν μπορούσε, θα πήγαινε από τώρα να μένει στο ΆΚΑ. Θέλω να σου πω, Αλέξη μου, ότι έχεις και την Κυριακή. Την Κυριακή που θα ξυπνήσεις, θες να πας μία βόλτα στην Ακρόπολη, ας πούμε. Ορίστε, σου βρήκα τι να κάνεις κιόλας. Να πεις το καφεδάκι σου, να πας να δεις και ένα αρχαιολογικό χώρο, να κάνεις και την αποθεραπεία σου από το τρελό πάρτι που θα συμβεί εκεί πέρα. Λοιπόν, ανυπομονούμε να μας στείλεις εικόνες και να μας πεις για το vibe εκεί. Ζηλεύω και λίγο, δεν θα πω ψέματα. Το θέαμα θα είναι συγκλονιστικό, νομίζω, και θα γράψει ιστορία. Οπότε να ξέρετε ότι θα έχουμε από πρώτο χέρι εκεί πέρα όλα τα δρόμενα που θα συμβούν. Σάββατο είναι, τη Δευτέρα θα τα ξέρω όλα. Πάμε να ακούσουμε Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
1: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.πλατάκης.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
3: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
4: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ, αισθητική άκρων ονειχοπλαστική, αισθητική σπα μασάζ, κομμωτική, μπάρπερ, μόντελινγκ. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
5: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Crete 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Αβουτιέ.

Αυτός ήταν ο The Weeknd, Dancing in the Flames. Να στείλω τα φιλιά μου στο Αντιγονάκι και στο μικρό Λεωνίδα, είναι μηνών ο Λεωνίδας, που μας ακούνε εκεί στο σπίτι αυτή τη στιγμή, τα φιλιά μου. Και να πω ότι κάποια πράγματα μπορεί να αλλάζουν χέρια, αλλά η αξία τους πραγματικά μπορεί να γίνεται ακόμη και ακόμη και ακόμη μεγαλύτερη. Από τις 12 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Οκτωβρίου, το Πάρκο Γεωργιάδη φιλοξενεί το φιλανθρωπικό παζάρι Δεύτερο Χέρι, Χέρι Βοηθείας του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου. Εκεί μπορείτε να βρείτε διακοσμητικά, είδη σπιτιού, παιχνίδια, βιβλία, κοσμήματα και πολλά, πολλά ακόμη αντικείμενα που περιμένουν να βρουν το επόμενο σπίτι τους. Ενώ κάθε αγορά στηρίζει το σημαντικό έργο του Συνδέσμου για γυναίκες και παιδιά που χρειάζονται προστασία και στήριξη. Καθημερινά στις 9 το πρωί ξεκινάει αυτό το παζάρι, με 8 το βράδυ, στο Πάρκο Γεωργιάδη. Συνεχίζουμε με Θοδωρή Φέρη και είπες.

Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Αυτή ήταν η Maroon 5, Memories. Θέλω να στείλω ένα μεγάλο φιλί στην Νατάσα που μας ακούει. Το κορίτσι μου, φιλιά πολλά, και σου στέλνω μια μεγάλη αγκαλιά. Και εγώ έχω το άλλο κορίτσι μου.
1: Ξύνομαι εδώ, ακούγεται στο. Άρα γιατί εγώ το ακούω. Γεια σας.
0: Είμαστε μία live εκπομπή και αυτό βγαίνει
1: στα live, να ξέρετε.
0: Βγαίνει προς τον κόσμο. Δηλαδή πόσο πια ελεύθερη, Ράνια μου.
1: Εντάξει, με κάτι με έξε τώρα στο λαιμό. Έχουμε και ένα κουνούπι κάπου εδώ.
0: Έχουμε και παρέα. Βέβαια, έχουμε και παρέα. Μας τζίμπησε και τις δύο.
1: Ναι, τώρα με ξύνει το πόδι.
0: Ελπίζω να μην είναι.
1: Ελπίζω να το πάρεις μαζί σου.
0: Θα το πάρω. Θα του πω να έρθει μαζί.
1: Τι γίνεται με τον καιρό, ρε παιδιά.
0: Θα σου πω. Ενώ.
1: Βροχές εγώ είχα διαβάσει και βλέπω.
0: Για πες μου, επειδή χώρα να βγω έξω, τι
1: σημαίνει. Σύννεφάκι δεν έχει.
0: Ούτε
1: έξω.
0: Μικρό σύννεφο.
1: Και έχει και πρέπει να έχει και 30 βαθμούς. Εγώ ζεστάθηκα πάρα πολύ πάντως.
0: Και σήμερα δεν έβαλα παντόφλα.
1: Εγώ τώρα μόλις είμαι ένας άνθρωπος, μόλις αρχίζει λίγο και χαλάει ο καιρός με την πρώτη βροχούλα, θέλω να αλλάξω την ντουλάπα κατευθείαν, να αρχίσω να κατεβάζω.
0: Έλα και στο σπίτι μου, σε παρακαλώ.
1: Πολύ ευχαριστώ.
0: Θα σε πληρώσω.
1: Δεν θέλω πληρωμή. Εγώ μια πιτσούλα έτσι να κάτσω.
0: Ορίστε και κρασάκι.
1: Τέλεια,
0: πάρα πολύ ωραία. Εγώ βαριέμαι. Ωραία, θα πω τώρα κάτι, θα το πω.
1: Πες το, γιατί βάλε τα φιλτά σου στη φορά
0: θα
1: και ένα.
0: Λοιπόν, θα σας πω ότι τη βαλίτσα μου από τη Σαντορίνη πριν μία εβδομάδα την έχω ακόμη.
1: Ψέματα. Τα είδες τώρα. Είμαστε τελείως διαφορετικοί. Εγώ είμαι ο άνθρωπος που μόλις μπει στο σπίτι με τη βαλίτσα, το πρώτο πράγμα πριν κάνω μπάνιο.
0: Πέτρος.
1: Θα αδειάσω τη βαλίτσα
0: Πέτρος.
1: Να τακτοποιήσω.
0: Εγώ την έχω ακόμη εκεί και παίρνω τα ρούχα. Τα έχω πλύνει. Αυτά που δεν φόρεσα ποτέ και είναι καθαρά, τα έχω αφήσει εκεί πέρα. Θα το κάνω όμως σήμερα.
1: Άστο, θα το κάνω εγώ.
0: Δίνω το λόγο μου. Λοιπόν. Ραντεβού αύριο στις 10. Τώρα θα κάνετε παρεούλα μέχρι τις 4 με Ράνια Πιλάλη. Να κάνετε αγκαλιές και από μένα φιλιά πολλά πολλά πολλά.
2: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
4: Την Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Το νέο φροντιστήριο είναι δίπλα σου. Από το γυμνάσιο ως το πανεπιστήμιο. Στις αγωνίες, στην προσπάθεια, στις επιτυχίες. Νέο φροντιστήριο. 51 χρόνια τώρα. Διδάσκουμε την επιτυχία. Με 82 φροντιστήρια και κέντρα μελέτης homework σε Ελλάδα και Κύπρο. Νέο φροντιστήριο. Και πέτυχες.
6: Σταματά Κυρωμήνα, Λεωφόρος Κνωσού 200. Τώρα και με homework ξένων γλωσσών.
7: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
8: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
9: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
15: Καλησπέρα, εδώ είμαστε. Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο.
0: Και εγώ εδώ.
15: Η κυρία Γελίνα Σταματάκη δεν έχει φύγει ακόμα. Είναι 3η 22 Σεπτεμβρίου, ένα λεπτό μετά τη μία, και ξεκινάμε εδώ παρέα μέχρι και τις 4. Έτσι, λίγο πριν ακούσουμε Οικονομόπουλο και Έκτου το Άγγελο, θέλω να μου πεις γιατί δεν τελειώσω. Με τον καιρό τι γίνεται?
0: Κοίτα, βλέπω μια συννεφιά τώρα να έρχεται, οπότε προετοιμάσου. Έχεις ομπρέλα μαζί?
15: Έχω, ναι.
0: Ωραία, μπράβο, αυτό. Έχει την ομπρελίτσα στην τζαντούλα.
16: Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι

Δέσποινα Βανδύ, Γη και Σελήνη. Το ακούσατε εδώ στο ραδιοφόνο για να αγαπήσεις. Λαύρο Διοκρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και ξεκινάμε παρέα ως και τις 4. Και πάμε να δούμε αυτόν τον καιρό που μας έχει λίγο μπερδέψει σήμερα. Λέει ότι θα έχουμε βροχές μετά τις 3 το μεσημέρι. Μέγιστη θερμοκρασία στο Ηράκλειο θα είναι 27 βαθμούς Κελσίου με 4 μποφόρ. Ασθενής βροχή μεσημεράκι, 12 με 3. Τώρα δεν έχει τίποτα. 3 και με 6 μου λέει καταιγίδες. Τώρα θα δείξει. Πάντως όπως και να έχει, εσείς να έχετε μια ομπρελίτσα έτσι, για καλό και για κακό. Στο Ρέθυμνο η μέγιστη θερμοκρασία 24 βαθμούς Κελσίου. Έχει βροχή και στο Ρέθυμνο μέχρι το απόγευμα. Και στον Άγιο Νικόλο 28 βαθμοί η μέγιστη θερμοκρασία. Και εκεί βροχές. Δεν ξέρουμε όμως. Θεωρώ ότι έτσι θα αλλάξει απότομα το σκηνικό. Οπότε είπαμε ομπρελίτσα, για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. The Second Voice τώρα για τη συνέχεια θα ακούσουμε Let Me Be.

Ήταν ο Δημήτρης Μητροπάνος, Βύσε το φεγγάρι στο Λαβρεντίο Κρήτης 102,8. Τρίτη σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου, και είναι η Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Η ιδέα είναι πολύ απλή. Για μια ημέρα οι πόλεις μας καλούν να σκεφτούμε πώς θα ήταν η καθημερινότητά μας με λιγότερα αυτοκίνητα και περισσότερη μετακίνηση με τα πόδια, με ποδήλατο ή με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και προφανώς εννοείται κανείς δεν περιμένει να εξαφανιστούν σήμερα όλα τα αυτοκίνητα από τους δρόμους. Δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί κάτι τέτοιο. Το ενδιαφέρον όμως είναι να δούμε λίγο διαφορετικά τον δημόσιο χώρο, γιατί όταν μια πόλη έχει λιγότερη κίνηση, έχει λιγότερο θόρυβο, καθαρότερο αέρα και το βασικό, έχει λιγότερα νεύρα. Το τελευταίο ειδικά αυτό, αν το λύσουμε, έχουμε ήδη κάνει τεράστια πρόοδο. Δεν ξέρω, φανταστείτε τώρα το Ηράκλειο μία μέρα να μετακινηθούμε όλοι, είτε με τα πόδια, είτε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, είτε με ποδήλατα. Να μην βλέπουμε καθόλου αυτοκίνητα στους δρόμους. Ουτοπικό θα έλεγα ότι είναι. Ακούμε στα Βέντο και Μελίνα Ασλανίδου για τη συνέχεια Νερό και Χώμα.

0: Ακούτε Λαύρο Ντιοκρίτη 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας μέχρι και τις 4. Και πάμε τώρα σε μια πολύ χρήσιμη πληροφορία για το σπίτι, αλλά και όχι μόνο. Στην Καραταράκηση Ιωάννης και Ιωσήφ, όμικρον ε, μήνα μουτρά και νέα στις πατέλες, θα βρείτε ανταλλακτικά για ψυγεία, για κουζίνες, πλυντήρια και στεγνοτήρια. Θα βρείτε επίσης καθαριστικά για τις συσκευές αυτές και απολυματικά κλιματιστικών και όχι μόνο. Για πληροφορίες καλέστε στο 28 10 22 86 27.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ζαφύρι, τον γενέθλιο λίθο του Σεπτεμβρίου. Βαθύ, αριστοκρατικό και διακριτικά επιβλητικό, το Ζαφύρι είναι μια πέτρα που αποπνέει σοφιστική πολυτέλεια. Το κλασικό μπλε του χρώμα συνδυάζεται υπέροχα με λευκό χρυσό, κίτρινο χρυσό και διαμάντια. Μπορεί να φορεθεί σε ένα statement δαχτυλίδι, αλλά και σε πιο διακριτικά κοσμήματα που προσθέτουν βάθος και χρώμα σε μια καθημερινή εμφάνιση. Είναι ιδανικό για όσες αγαπούν την κομψότητα με χαρακτήρα.
0: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και έμαθες την ηχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
3: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα, οπότε με βολεύει πολύ.
0: Εγώ έχω πάλι δύο παιδιά και καταλαβαίνεις.
3: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ονειχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς, όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ozel Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο ozelbeautypro.gr.
4: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, στα φύλλα σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες λάκτα και μπισκότα ροσέν 2 συν 1 δώρο. Ακόμα νερά πάικο και θέρισο 20% φθηνότερα.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Κρόκ μαντάμ Ιταλιάνα ή αβοκάντο Μπένεντικτ με σολομό.
7: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French toast με τσουρέκι.
6: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
7: Κάθε Σάββατο, μία παρέα 4 ατόμων κερδίζει το μπραντς της στο Love Cafe στο Κάψις Αστόρια.
6: Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και καλή σας επιτυχία.
7: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
6: Γιατί το Σάββατο θέλει παρέα και μπραντς.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ακούσαμε Άννα Βύση και Αιγαίος στο Love Radio Crete 102,8 με Ρένια Φιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας μέχρι και τις 4. Και μιας και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, έτσι λίγο να δούμε πόσες ώρες ξοδεύουμε το χρόνο κολλημένοι στην κίνηση. Στην Αθήνα οι οδηγοί χάνουν 143 ώρες ανά έτος κολλημένοι στην κίνηση. Οπότε εμείς εδώ στην Κρήτη ας μην παραπονιόμαστε και τόσο πολύ, διότι μια χαρά είμαστε. Δεν έχουμε και πολύ μεγάλες αποστάσεις να διανύσουμε που έχουν κίνηση, έτσι λίγο τους κεντρικούς δρόμους. Στην Αθήνα το φαινόμενο είναι τόσο έντονο πάντως που οι χαμένες ημέρες στο δρόμο αγγίζουν συνολικά τις 6 ανά έτος. 6 χαμένες ημέρες το χρόνο στην κίνηση. Είναι λίγο πολύ άμα το σκεφτείτε. Μόνο στο Δουβλίνο και στο Βουκουρέστι και στις Βρυξέλλες είναι έντονότερο το πρόβλημα. Μάλιστα στην Αθήνα η μέση ταχύτητα ενός οχήματος σε καθεστώς κίνησης είναι 19 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ ο μέσος όρος κάλυψης απόστασης ανά 15 λεπτά είναι 4,8 χιλιόμετρα. Αυτό σίγουρα είναι κάτι που γνωρίζουν πολύ καλά οι οδηγοί που κινούνται τις ώρες αιχμής σε Κηφισό, σε Ποσειδώνος, σε Βουλιαγμένης, δρόμοι που δυσανασχετούν καθημερινά από το ποντελιάρισμα. Ας μας πει και ο Γιάννης που μας ακούει εκεί πέρα στην Αθήνα τι τραβάνε και αυτοί εκεί πέρα με την κίνηση. Πάντως εμένα αν με ρωτάτε θέλω την παλιά μου γειτονιά, θέλω να γυρίσω στα παλιά, τότε που είχαμε ποδήλατα και γυρνούσαμε και γύρω γύρω τα τετράγωνα και δεν είχαμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά.

0: Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8. Εδώ είμαστε και στο Make Senses. Φρόντισε το σώμα σου με Body Sculpt για γλουτούς, κοιλιά και πόδια μόνο με 350 ευρώ. Λεμφική αποσυμφόρηση, μείωση δυσόψης φλοιού πορτοκαλιού και μείωση πόντων. Και για την επιδερμίδα σου, λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες μόνο 79 ευρώ ανά συνεδρία. Make Senses, Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κάλεσε τώρα στο 28 10 82 39 27 και κλείσε το ραντεβού σου.
1: Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.

0: την Πλατεία Ελευθερίας.
1: Για όλη την Κρήτη και όλο τον πλανήτη.
0: Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια στο Λαύρο Διοκρίτης 102,8 και σήμερα είναι ουσιαστικά η τελευταία ημέρα του αστρονομικού καλοκαιριού. Η φθινοπορεινή ημερία φέτος έρχεται στις 23 Σεπτεμβρίου και από εκεί και μετά μπαίνουμε επίσημα στο φθινόπωρο. Τελευταία μέρα καλοκαιριού επίσημα, δηλαδή σύμφωνα έτσι με όλα αυτά τα ημερολόγια. Η ημερία σημαίνει ότι η ημέρα και η νύχτα βρίσκονται πολύ κοντά σε διάρκεια και στη συνέχεια στο βόρειο ημισφαίριο οι ημέρες αρχίζουν σταδιακά να μικραίνουν. Πρακτικά αυτό σημαίνει ένα πράγμα, ότι πρακτικά σε λίγο θα αρχίσουμε να λέμε καλά πότε νύκτωσε, δηλαδή θα αρχίσει να νυχτώνει από τις 6.30 με 6 περίπου το απόγευμα. Προς το παρόν πάντως εδώ στην Κρήτη δεν παραδίδουμε τόσο εύκολα το καλοκαίρι, του δίνουμε συνήθως μια μικρή παράταση, οπότε μέχρι τέλη Οκτώβρη το βιώνουμε κανονικότατα. Πάμε να ακούσουμε μια εκδρομή.

Ακούσαμε Liz Wright και My Heart στο Love Radio Κρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Είναι λίγα λεπτά πριν τις 2. Εδώ μπορεί επίσημα να τελειώνει το καλοκαίρι, αλλά έχουμε κάνει μια συνήθεια πολύ αγαπημένη, οπότε λέμε να την κρατήσουμε. Συνήθεια για τα βράδια μας στο Ηράκλειο, τα οποία έχουν αποκτήσει το δικό τους ρυθμό. Και στο 360 Rooftop Bar στο Αστόρια Καψής, κάθε Τετάρτη και Παρασκευή από τις 8.30 το βράδυ απολαμβάνουμε μοναδικά κοκτέιλς, την πιο εντυπωσιακή θέα της πόλης από ψηλά και τις καλύτερες μουσικές επιλογές από τον DJ Μάνο Κισανδράκη. Τετάρτη και Παρασκευή είπαμε στο 360 Rooftop Bar στο Αστόρια Καψής, στην Πλατεία Ελευθερίας 11, και ζούμε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Γιατί δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι, θέλουμε λίγο ακόμα. Είναι λίγα λεπτά πριν τις 2, στην παρέα μαζί μας πάντα είναι και η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ Ωμικρον Ε. Μείνετε συντονισμένοι και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 2.
1: Το lunch break μόλις έγινε πιο νόστιμο. Ώρα να ανακαλύψεις τις νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. Η αγαπημένη σου μπουγάτσα σε ένα νέο κόνσεπτ πιο εύκολο και φτιαγμένο για τη ζωή στην πόλη. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Θοδωρής Μαραντίνης,
3: Αντώνης Ρέμος,
4: Ελένη Φουρέιρα.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
6: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
7: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
6: Στα κοντά.
7: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
8: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
9: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
10: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
11: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
12: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
13: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
12: Τέλειο. Πού είναι?
13: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
12: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
14: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
15: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
16: Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης.
17: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
18: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
19: Είμαστε οι Μέλισσες.
8: Καλησπέρα και πάλι, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλησπέρα και εσάς που τώρα συντονιστήκατε στο ραδιόφωνο μας. Είναι 3η 22 Σεπτεμβρίου, λίγα λεπτά μετά τις 2. Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι και τις 4, μαζί με το κέντρο αισθητικής Max Senses. Ακούμε Στέλλα Καλή και Πλάτη.

Ed Sheeran και Eyes Closed. Το ακούσατε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Love Radio Crete 102,8. Και πάμε τώρα εδώ στα δικά μας, στα της πόλης μας, γιατί έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα επιστροφή στο Ηράκλειο και μάλιστα έπειτα από δεκαετίες. 15 ελληνικές αρχαιότητες επαναπατρίζονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ανάμεσά τους βρίσκονται 5 χάλκινα αντικείμενα που συνδέονται με μεγάλη λαθρανασκαφή που είχε γίνει το 1964. Στο αφράτι της Βιάνου. Αντικείμενα από την ίδια υπόθεση είχαν τότε κατασχεθεί στην Ελλάδα, οπότε η σημερινή επιστροφή ανοίγει ουσιαστικά το δρόμο για να επανενωθεί ένα αρχαιολογικό σύνολο που είχε διασκορπιστεί. 6 δεκαετίες μετά λοιπόν, κομμάτια της ιστορίας της Κρήτης παίρνουν επιτέλους το δρόμο της επιστροφής και εμείς είμαστε εδώ και τα περιμένουμε. Και πάμε να ακούσουμε τώρα μια καντάδα από τον Απόν και επιστρέφουμε.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

Love Radio Crete 102,8. Ακούσαμε Ονειράμα και κλείσε τα μάτια. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Και μιας και ο καιρός τώρα τελευταία έχει αρχίσει να μας απασχολεί ξανά, γιατί τελειώσανε αυτές οι λιακάδες που είχαμε και λέγαμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια για το καλοκαίρι. Η Έμι ήδη ανακοίνωσε τα ονόματα που θα παίρνουν οι κακοκαιρίες από τον Οκτώβριο του 2026 μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2027. Η λίστα έχει 24 ονόματα και μέσα βρίσκουμε το Άργος, ο Ύπνος και Οδυσσέας, μέχρι Λασκαρίνα, Περσεφόνη, Ουρανό, Βεργίνα. Τα ονόματα επιλέγονται από κοινού, από τις μετεωρολογικές υπηρεσίες Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Γι' αυτό βλέπουμε και τόσο ελληνικά ονόματα. Οπότε αν κάποια στιγμή ακούσετε έρχεται ο Οδυσσέας, θα αρχίσουμε να κοιτάμε τις προβλέψεις. Ξέρουμε πλέον, έχουμε μάθει, κοιτάμε την πρόγνωση του καιρού. Προς το παρόν πάντως ελπίσουμε να μην γνωρίσουμε πολλούς τέτοιους. Πάμε σε μουσική και επιστρέφουμε.

0: Ακούτε Λαβρατίο Κρήτη 102,8. Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σα. Και χαρίστε στον εαυτό σα λίγη περισσότερη φροντίδα. Στο Make Sense, στο Body Scalp για γλουτού, σκυλιά και πόδια, είναι μόνο στα 350 ευρώ. Μία περιποίηση που προσφέρει λευκή αποσυμφόρηση συμβάλλει στη μείωση τη όψη φλοιού πορτοκαλιού και στη μείωση πόντων. Και για απαλή λία επιδερμίδα, λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλε, μόλι στα 79 ευρώ ανασυνεδρία. Make Sense, Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Τηλέφωνο επικοινωνία 28 10 82 39 27. Κλείσε το ραντεβού σου σήμερα.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
2: Η γειτονιά στο πόδι και στο παράθυρο σου. Κι ο καπνής μας σκοτώνει μόνο το χαμογελό σου.
1: Νούμερο 4. Νούμερο 3.
3: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα σε θέλω τραγικά.
1: Νούμερο 2.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα. Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
5: Τι κάνεις?
6: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
5: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
5: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
6: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
5: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
7: Αγάπη, τρέξε!
8: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου.
7: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
8: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
7: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
8: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ομικρον εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
7: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
8: Καραταράκης ομικρον εψιλον.
7: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνω Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης όμικρον έψιλον.
8: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
9: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
10: Η σχολική χρονιά ξεκινά και όλα τα παιδιά θέλουν τα πάντα σε γραφικά. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Για σχολικές τσάντες, βοηθήματα, σχολικά βιβλία με δυνατότητα ντυσίματος και όλα όσα χρειαστούν οι μικροί μας φίλοι. Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Είμαστε πάντα δίπλα στο παιδί. Με την αγορά σχολικής τσάντας, έκπτωση 10% στη σχολική λίστα.
11: Με αγορές άνω των 30 ευρώ, μπαίνετε στην κλήρωση για 3 δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ.
12: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
13: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά. Τα ωραιότερα ελληνικά
14: και ξένα τραγούδια.
15: Live shows κάθε μέρα.
16: Όλη μέρα.
17: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
18: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Νίκος Απέργης και Δάφνη Λόρενς, ίσως αύριο το ακούσατε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Οι όμορφες στιγμές της ζωής μας όμως δεν θα έρθουν ίσως αύριο, θα έρθουν και αξίζουν να έχουν τη φροντίδα και την αισθητική που τους ταιριάζει. Και όταν λέμε ότι η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά, το λέμε, δεν υπάρχει, υπάρχει λόγος μάλλον που το λέμε, και το αποτέλεσμα μένει αξέχαστο όταν κάνει τη διαφορά. Στο Σμαραγδένιο Όνειρο λοιπόν θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για βαπτίσεις με ξεχωριστά βαπτιστικά πακέτα, στολισμό και φωτογράφηση, ώστε κάθε σημαντική στιγμή σας να αποκτήσει τη δική της μοναδική πινελιά. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες, όπως είπαμε, και εκεί ξέρουν πολύ καλά πώς να τις αναδεικνύουν. Το Σμαραγδένιο Όνειρο θα το βρείτε στην Κατεχάκη 14, ενώ για περισσότερες πληροφορίες καλείτε στο 28 10 33 03 70. Και έχουμε και διαγωνισμό εμείς εδώ πέρα για μία παρέα που θα βρεθεί αυτό το Σάββατο στο Love Cafe. Έχουμε το μπραντς της παρέας που ξεκίνησε. Στο καψί σας τώρα είναι το Love Cafe μας και μία τετραμελής παρέα κερδίζει το μπραντς της. Αν θέλετε και εσείς να είστε ένας, τέσσερις μάλλον από τους τυχερούς, μπείτε στα social media του σταθμού, βρείτε το σχετικό post, δηλώστε συμμετοχή. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και ο νικητής θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα. Καλή επιτυχία λοιπόν, lovers, καλή επιτυχία σε όλους, να έρθετε εδώ να σας γνωρίσουμε και εμείς από κοντά. Πάμε να ακούσουμε Phil Collins για τη συνέχεια και Easy Lover.

0: Λαβρέντιο Κρήτη 102,8 και πάμε τώρα σε νέα τη αγορά. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σα. Και αν αναζητάτε αξιόπιστε λύσει για τι οικιακέ σα συσκευέ, αξίζει να γνωρίσετε την Καραταράκη Ιωάννη και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον. Μήνα Μουντράκη 9 στι Πατέλε. Θα βρείτε ανταλλακτικά, καθαριστικά, απολυματικά κλιματιστικών αλλά και αντιστάσει ηλιακών και μηχανέ καφέ και καυστήρε. Τηλέφωνο επικοινωνία 28 10 22 86 27.
1: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
2: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica. Η διαμονή που θα αγαπήσετε.
3: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, ραντεβού για τα απόλυτα Summer Vibes στο 360 Rooftop Bar του Αστόρια Καψής. Με Signature Cocktails, την ομορφότερη θέα της πόλης και τον DJ Mano Stadex με τα πιο δυνατά καλοκαιρινά sets από τις 8.30 το βράδυ. 360 Rooftop Bar Αστόρια Καψής. Πλατεία Ελευθερίας 11. Good Music, Great Vibes.
4: Okay. Το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
5: Για το γαμπριάτικο κοστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
6: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.

Λαβρέντιο Κρήτης 102,8 ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης, ώρα 0. Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο οποίος έδωσε μία συνέντευξη με δάκρυα στα μάτια και μίλησε για τον Γιώργο Μαζωνάκη και για όσα τους ένωσαν μουσικά όλα αυτά τα χρόνια. Όπως είπε, πρόλαβα να κάνω μαζί 22 τραγούδια, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη φωνή του. Είπε ότι είχε μία σπάνια αχρειά που δεν θύμιζε κανέναν άλλον και έκταση πάνω από 2,5 οκτάβες. Μπορούσε δηλαδή να τραγουδήσει από πολύ χαμηλά μέχρι πολύ ψηλά. Ο Σαμπάνης τόνισε επίσης ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης διάλεγε ο ίδιος το ρεπερτοριό του και δεν τραγουδούσε κάτι που δεν τον εξέφραζε. Και είπε κάτι που νομίζω συνοψίζει πάρα πολύ ωραία την καλλιτεχνική του πορεία, ότι τώρα θα καταλάβει πολλοίς κόσμος πόσο σημαντικός ήταν ρεπερτοριακά. Σε μια χώρα όπου μέσα στα χρόνια άλλαξε ο τρόπος διασκέδασης, άλλαξαν τα ήθη και τα έθιμα, για τον ίδιο ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν η πιο αυθεντική έκφραση της λαϊκής μουσικής στη χώρα και πραγματικά ήταν πολύ συγκινημένος, έτσι που τον είδα εγώ. Αυτό γενικά θα κάνουμε πολλές αναφορές και πολύ τακτικές αναφορές πλέον από εδώ και πέρα, πιστεύω, για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Πάμε σε μουσική. David Guetta, Teddy Swims και Tones and I.

Ακούτε Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο για μία ώρα ακόμα. Είναι λίγα λεπτά πριν τις 3. Μαζί μας και η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ, ΩΜΕ, όπως πάντα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: DIPAM. DIPAM το school και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DIPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DIPAM ή στο dipam.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DIPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
1: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Γερμανικά στο γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt, φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές, ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζι, στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα!
3: Πληροφορίες στο 6947 56 18 98.
4: Νέος χώρος, νέα σεζόν, ίδια αγάπη για το χορό. Η Nenas Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12.
5: Nenas Academy.
4: Commercial ενηλίκων. Hip hop για παιδιά και φίβους. Zumba, high heels, χορογυμναστική και ενδυνάμωση. Nenas Academy. Νέος χώρος, νέα σεζόν, ίδια αγάπη για το χορό.
6: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
7: Κλείνω και έρχομαι.
6: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
7: Έφυγα!
6: Να παραγγείλω τις πίτσες.
7: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα.
8: Θα μου έρθει πιο φτηνά.
9: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
10: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydro-Gym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydro-Gym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
11: Hello, I'm Sam Smith.
12: This is Elton John.
13: Hey guys, it's Bruno Mars.
14: This is Alicia Keys.
15: Hey, what's up? This is John Legend.
16: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
17: Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα και σε εσάς που τώρα συντονιστήκατε στο ραδιόφωνο μας. Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Τρίτη σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου, λίγα λεπτά μετά τις 3. Και πάμε να ξεκινήσουμε την τρίτη ώρα της παρέας μας με Irene Cara και Fame. Και έχουμε να πούμε και πολλά. Έχουμε να πούμε για έρευνες για ανήπαντρες γυναίκες που μας αφορά εδώ πέρα. Έχουμε να πούμε για ωράρια ύπνου. Έχουμε να πούμε για αναβίση. Μείνετε συντονισμένοι.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Ιουλία Καραπατάκη, τα κούνια για καρφιά, στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαστε εδώ, Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και πάμε τώρα σε μια έρευνα που καθόλου δεν μου αρέσει, αλλά θα την πω γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Μέχρι το 2030, σχεδόν μία στις δύο γυναίκες 25 έως 44 ετών μπορεί να είναι single και να είναι και χωρίς παιδιά. Σύμφωνα με την εκτίμηση αυτή της έρευνας, η οποία έγινε σε γυναίκες, 45% των γυναικών λοιπόν ηλικίες 25 έως 44 ετών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Περισσότερες λοιπόν γυναίκες σπουδάζουν πλέον, επενδύουν στην καριέρα τους και επιλέγουν να παντρευτούν ή να αποκτήσουν παιδιά αργότερα. Παράλληλα όμως το αυξημένο κόστος ζωής και στέγασης κάνει το παραδοσιακό οικογενειακό μοντέλο ακριβότερο, ενώ η μεγαλύτερη οικονομική ανεξαρτησία πλέον των γυναικών σημαίνει ότι ο γάμος δεν αποτελεί πλέον την ίδια οικονομική αναγκαιότητα που αποτελούσε στο παρελθόν. Όλοι ξέρουμε τι ακριβώς συνέβαινε στο παρελθόν, τι ακριβώς συμβαίνει τώρα. Έχουν αλλάξει πλέον τα πράγματα. Βέβαια, εγώ δεν θέλω να το σκέφτομαι έτσι ως προς το οικονομικό όφελος. Θέλω να το σκέφτομαι λίγο πιο ρομαντικά. Πρόκειται πάντως για πρόβλεψη και όχι για βεβαιότητα, εννοείται, και αφορά συγκεκριμένα τις ΗΠΑ και όχι όλες τις γυναίκες παγκοσμίως. Έτσι, να ηρεμήσουμε λίγο, γιατί πήγε η ψυχή μου στην κούλουρη. Πάμε τώρα να ακούσουμε Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα και επιστρέφουμε.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Εδώ είμαστε, ακούτε Love Radio Crete 102,8. Ακούσαμε Ed Sheeran και Perfect. Και πάμε τώρα να δούμε τι λένε οι επιστήμονες για το τέλειο πρόγραμμα ύπνου. Μια υγιεινή ρουτίνα ύπνου ξεκινάει από τη συνέπεια. Όπως ξέρουμε περισσότεροι, το έχουμε βιώσει δηλαδή. Το να πηγαίνεις για ύπνο και να ξυπνάς περίπου την ίδια ώρα κάθε μέρα βοηθάει έτσι το εσωτερικό ρολόι του σώματός μας να παραμένει ρυθμισμένο, κάνοντας πιο εύκολο τόσο το να αποκοιμηθείς όσο και το να ξυπνήσεις. Μειώνουμε εννοείται τη χρήση του κινητού μία ώρα πριν τον ύπνο πάντα. Κρατάμε ένα υπνοδωμάτιο δροσερό, έτσι ήσυχο και σκοτεινό. Μπορεί επίσης να βοηθήσει το να αποφεύγουμε την καφεΐνη έτσι αργά από το μεσημέρι και μετά, καθώς η επίδρασή της διαρκεί για ώρες. Αυτό το έχω βιώσει, πιστέψτε με, το τελευταίο διάστημα. Τι λένε τώρα οι επιστήμονες? Ότι πρέπει να κοιμόμαστε ανάλογα με την ώρα που θέλουμε να ξυπνήσουμε. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να ξυπνήσουμε στις 6 το πρωί, πρέπει να κοιμηθούμε 10:30 το βράδυ. Και αυτό γιατί υπάρχουν κύκλοι ύπνου, κάθε 90 λεπτά είναι ένας κύκλος, κάθε μια μισή ώρα. Λοιπόν, αν εμείς σηκωθούμε πριν ολοκληρωθεί αυτό το 90 λεπτό, θα σηκωθούμε κουρασμένοι, δεν θα σηκωθούμε καθόλου εύκολα, θα θέλουμε να κοιμηθούμε κι άλλο. Οπότε κανονίζουμε ανάλογα με την ώρα που έχουμε να ξυπνήσουμε, να μην διακόψουμε το 90 λεπτό στη μέση, να έχει συμπληρωθεί. Για παράδειγμα, θέλουμε να ξυπνήσουμε στις 7 το πρωί, πρέπει να κοιμηθούμε 11:30 το βράδυ. Αλλιώς μετά πρέπει να κοιμηθούμε

Μία. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε πώς πάει περίπου. Έτσι πάει, κάθε μια μισή ώρα, είναι 90 λεπτά λοιπόν ύπνο, κάθε μια μισή ώρα θα ξυπνάμε πιο ξεκούραστοι, ανάλογα και με τις ώρες που θέλει να κοιμηθεί ο καθένας. Έτσι είναι τα πράγματα σύμφωνα με τους επιστήμονες, το έχω δοκιμάσει και είναι έτσι να ξέρετε. Πάμε να ακούσουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη τώρα για τη συνέχεια, έτσι σε θέλω και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε, Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8 και πάμε τώρα σε νέα της αγοράς. Καμία φορά μια μικρή βλάβη δεν σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξει ολόκληρη τη συσκευή. Αν ψάχνετε αξιόπιστα ανταλλακτικά, τότε η Καραταράκης Ιωάννης και ΣΥΦ Όμικρον Έψιλον στη Μήνο Μουτρά και Νέα στις Πατέλες έχει τη λύση για εσάς. Ανταλλακτικά για ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια και στεγνοτήρια, αλλά και καθαριστικά συσκευών και απολυματικά κλιματιστικών. Για πληροφορίες καλείτε στο 28 10 22 86 27.
1: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ζαφύρι, τον γενέθλιο λίθο του Σεπτεμβρίου. Βαθύ, αριστοκρατικό και διακριτικά επιβλητικό, το Ζαφύρι είναι μια πέτρα που αποπνέει σοφιστική πολυτέλεια. Το κλασικό μπλε του χρώμα συνδυάζεται υπέροχα με λευκό χρυσό, κίτρινο χρυσό και διαμάντια. Μπορεί να φορεθεί σε ένα statement δαχτυλίδι, αλλά και σε πιο διακριτικά κοσμήματα που προσθέτουν βάθος και χρώμα σε μια καθημερινή εμφάνιση. Είναι ιδανικό για όσες αγαπούν την κομψότητα με χαρακτήρα.
3: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζοδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
4: Κάθε παιδί αξίζει μια όμορφη αρχή στην εκμάθηση αγγλικών. Στις ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη ξεκινάμε από την τρίτη δημοτικού με παιχνίδι, βιωματικές εμπειρίες και σύγχρονα μέσα διδασκαλίας. Εξάσκηση στο listening με αυθεντικούς διαλόγους. Ενίσχυση της ορθογραφίας με ψηφιακά μέσα. Τακτικές επαναλήψεις σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη. Δεντιδάκη των 7 στο κέντρο της πόλης έναντι Παλαιάς Πολυκλινικής Ηρακλείου. 50 χρόνια γεμάτα χαμόγελα μαθητών και επιτυχής πορεία μέχρι την κατάκτηση του Proficiency.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και γκούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Lady Gaga και Bruno Mars, Die With A Smile, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Λοιπόν, είναι Τρίτη σήμερα, έχει γίνει από την Παρασκευή αυτό που θα σας πω, αλλά εγώ ξέχασα να σας το πω χθες, οπότε θα το πούμε σήμερα για όσους δεν το καταλάβατε ή δεν το παρακολουθείτε τέλος πάντων. Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ανέβασε ένα story την Παρασκευή το βράδυ με το φεγγάρι να δείχνει, έτσι κάπου ήταν, μάλλον και είδε το φεγγάρι και της άρεσε, και έβαλε ένα τραγούδι της Άννας Βύση, το «Πάλι για σένα». Έτσι λοιπόν η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, αυτή η πολύ διάσημη ηθοποιός, μαθαίνει στους 10 εκατομμύρια followers της τι εστί Άννα Βύση. Για όσους δεν την ήξεραν, γιατί η Άννα μας είναι και γνωστή στο εξωτερικό, αλλά για όσους δεν την ήξεραν σίγουρα τώρα την έμαθαν. Και σχολίασε και η Άννα Βύση από κάτω, τι υπέροχη έκπληξη, ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Γλυκιά, Σάρα καληνύχτα, και ξέρετε τι έγινε τώρα από κάτω στα social media, με εμάς εδώ τους Έλληνες να πανηγυρίζουμε, λες και ανέβασε δικό μας story η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ. Έρχεται και η μεγάλη συναυλία το Σάββατο. Έχει γίνει και μια ψηφοφορία στο Spotify για ένα από τα τρία τραγούδια που θέλουμε να τραγουδήσει η Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Νομίζω είναι το «Πάλι για σένα» και το «Μην ψάχνεις την αγάπη» και το «Μαύρα γυαλιά», αν δεν κάνω λάθος. Ψήφισε εγώ, αν και δεν θα είμαι εκεί, αλλά θα τα δούμε στα story. Οπότε πάμε τώρα να ακούσουμε με Καρβέλα, Άννα Βύση, εμείς.

0: Ακούτε λίγα Radio Κρήτη 102,8. Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Και πάμε τώρα σε νέα της ομορφιάς. Body Sculp για γλουτούς, κοιλιά και πόδια. Μόνο 350 ευρώ. Λεμφική αποσυμφόρηση. Μείωση της όψης πλοίου πορτοκαλιού και μείωση πόντων. Και λέιζερ αποτρίχωση στα πόδια, μπικίνι και μασχάλες. Μόλις 79 ευρώ ανασυνεδρία. Όλα αυτά θα τα βρείτε στο Make Sense στην Ελευθερία Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 82 39 27. Make Sense, η φροντίδα ξεκινά εδώ.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Χοιρινή τηγανιά. Μόνο 5,89.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Κρόκ μαντάμ Ιταλιάνα ή αβοκάντο Μπένεντικτ με σολομό.
6: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French toast με τσουρέκι.
5: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
6: Κάθε Σάββατο, μία παρέα 4 ατόμων κερδίζει το μπραντς της στο Love Cafe στο Κάψις Αστόρια.
5: Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και καλή σας επιτυχία.
6: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
5: Γιατί το Σάββατο θέλει παρέα και μπραντς.

Sí. Ακούσαμε Per Sempre Si στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, Λαβρίδιο Κρήτης 102,8, και θέλω λίγο πριν σας αποχαιρετήσω να σας πω για μια πολύ όμορφη πράξη αλληλεγγύης που λαμβάνει η χώρα από τις 12 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 4 Οκτωβρίου στο Πάρκο Γεωργιάδιο, που φιλοξενεί το φιλανθρωπικό παζάρι Δεύτερο Χέρι Χέρι Βοήθειας του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου, όπου εκεί θα μπορείτε να βρείτε βιβλία, παιχνίδια, είδη σπιτιού, κοσμή και πάρα πολλά ακόμη αντικείμενα, όπου περιμένουν να αποκτήσουν μια δεύτερη ευκαιρία, στηρίζοντας παράλληλα και γυναίκες και παιδιά που χρειάζονται βοήθεια αλλά και προστασία. Καθημερινά λοιπόν το παζάρι από τις 9 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ στο Πάρκο Γεωργιάδη. Να περάσετε μια βόλτα, να δώσετε κι εσείς έτσι ένα χέρι βοηθείας. Πάμε να ακούσουμε Δανάη για τη συνέχεια και

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Πού είναι η αγάπη που μ' ανέβασε?
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Αυτό ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος, εννοείται, στο Λαύρο Τιοκρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Αλλά η Ράνια Πιλάλη, σιγά σιγά ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσει, γιατί έρχεται ο Χάρης Γαρεφαλάκης να σας κάνει παρέως και τις 7. Ήμασταν μαζί από τη 1 μέχρι και τις 4, όπως και κάθε μέρα. Έτσι και αύριο, Τετάρτη, θα είμαστε εδώ να τα πούμε. Μέχρι τότε, να φροντίζετε τους εαυτούς σας και να περνάτε όμορφα. Φιλιά πολλά.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
2: Αν δεν έχεις γνωρίσει ακόμα τις νέες φιλοσοφίες, τώρα είναι η κατάλληλη ώρα. Παίρνε από τη Δεδάλου 39 και ανακάλυψε τη νέα εμπειρία της αγαπημένης σου μπουγάτσας. Νέες γεύσεις, πρωτότυπα toppings, ξεχωριστά crumbles και soft παγωτό για να δημιουργήσεις την μπουγάτσα όπως ακριβώς τη θέλεις. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
3: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
4: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
5: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Barber. Modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
6: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
7: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
6: Τέλειο. Πού είναι?
7: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
6: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
10: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
12: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
13: Είμαστε οι Μέλισσες.
14: Καλησπέρα σε όλους. Τριτούλα σήμερα, τριτούλα και εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είναι ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης για να πάμε παρεούλα για το επόμενο τρίωρο. Με μουσική, διάθεση και ωραίο καφεδάκι. Και ξεκινάμε τώρα με Κωνσταντίνο Αργυρό σε μια υπέροχη live version στο τραγούδι «Αν θυμηθείς τον ήρωό μου». Το ακούτε δυνατά εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8.
15: Στην αγκαλιά μου κι απόψε σαν άστρο κοιμήσου.

Αυτή είναι η Ευρυδίκη και το μόνο που θυμάμαι εδώ στο Love Radio Crete's. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας, είναι τρίτη σήμερα και σήμερα είναι Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Πρωτοξεκίνησε στη Γαλλία το 1998, καθιερώθηκε έτσι πανευρωπαϊκά με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2000. 1500 πλέον πόλεις της Ευρώπης συμμετέχουν και 4 του Καναδά και στις 22 του Σεπτέμβρη υπάρχουν έτσι αρκετές πόλεις που κλείνουν το κέντρο τους για τα αυτοκίνητα. Εδώ στο Ηράκλειο δεν συνέβη κάτι τέτοιο από ό,τι είδα. Οπότε ούτως ή άλλως εμείς παρκάρουμε λίγο πιο έξω πλέον. Είναι πεζοδρομημένο το περισσότερο και το μεγαλύτερο μέρος του κέντρου. Ενώ στην αρχή μας κακοφάνηκε, εν τέλει εγώ καταλήγω στο ότι πιο ωραίο είναι έτσι εν τέλει το Ηρακλιάκι μας. Οπότε και εσείς κατεβείτε μια βόλτα, παρκάρετε και έτσι λίγο μακριά και μετά μπείτε σιγά σιγά από τις πύλες και από τα τείχη μας και κάντε τη βόλτα σας εδώ στο κέντρο.

Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Είναι ο Θάνος Πετρέλης και το αίμα μου εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρυφαλάκης μαζί σας και σήμερα είναι απογευματάκι Τρίτης, μεσημεράκι προς απόγευμα δηλαδή. Διαβάζω διάφορα στατιστικά εδώ για το αυτοκίνητο. Ξέρετε εσείς πότε ήρθε το πρώτο αυτοκίνητο στην Ελλάδα? Γύρω στο 1897 στην Αθήνα, και δεν μιλάμε ακριβώς για την εποχή που ο κόσμος περίμενε το αυτοκίνητο να γίνει καθημερινότητα. Ήταν κάτι τόσο πρωτόγνωρο που οι Αθηναίοι σταματούσαν το 1897 στην Αθήνα, και δεν μιλάμε ακριβώς για την εποχή που ο κόσμος περίμενε το αυτοκίνητο να γίνει καθημερινότητα. Ήταν κάτι τόσο πρωτόγνωρο που οι Αθηναίοι σταματούσαν για να το κοιτάξουν. Μάλιστα, το πρώτο αυτοκίνητο που καταγράφεται στην Αθήνα αποδείχθηκε μάλλον

0: Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης εδώ στο μικρόφωνο του σταθμού. Και πάντα στο μυαλό μας υπάρχει μια ερώτηση που μπορεί να διχάσει ακόμα και την πιο δεμένη παρέα: πίτσα ή μπέργκερ. Στο Casa Donato όμως η απάντηση γίνεται πολύ πολύ εύκολη, γιατί έχετε χειροποίητη την πίτσα, ζουμερά μπεργκεράκια, απολαυστικές μακαρονάδες και δροσερές σαλάτες. Είναι στη Λεβίνου και Κονδυλάκη και για παραγγελίες καλείτε στο 2810 37 13 70.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Το νέο φροντιστήριο είναι δίπλα σου. Από το γυμνάσιο ως το πανεπιστήμιο. Στις αγωνίες, στην προσπάθεια, στις επιτυχίες. Νέο φροντιστήριο. 51 χρόνια τώρα. Διδάσκουμε την επιτυχία. Με 82 φροντιστήρια και κέντρα μελέτης homework σε Ελλάδα και Κύπρο. Νέο φροντιστήριο. Και πέτυχες.
5: Σταματά Κυρωμήνα, Λεωφόρος Κνωσού 200. Τώρα και με homework ξένων γλωσσών.
6: Νέος χώρος. Νέα σεζόν. Ίδια αγάπη για το χορό. Η Νένας Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12. Νένας Academy. Commercial ενηλίκων. Hip hop για παιδιά και φίβους. Zumba, high heels, χώρο γυμναστική και ενδυνάμωση. Νένας Academy. Νέος χώρος. Νέα σεζόν. Η ίδια αγάπη για το χώρο.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας, μετά τον Γιώργο Σαμπάνη, και πάμε να μιλήσουμε για φροντιστήριο. Για ένα φροντιστήριο το οποίο έχει κλέψει την καρδιά μας, είναι η μοναδική επιλογή για οποιονδήποτε θέλει να είναι σίγουρος για το αποτέλεσμα. Αν θέλετε και εσείς το δικό σας το παιδί να έχει τη σωστή την προετοιμασία και την κατάλληλη την καθοδήγηση, εννοείται πάμε φροντιστήριο διακρότημα στο Ηράκλειο. Τρία σημεία στην πόλη. Από την πρώτη λυκείου με έναν τριετή κύκλο προετοιμασίας για πανελλαδικές εξετάσεις μέχρι και την τελευταία τάξη του λυκείου με εντατικά τμήματα για να καλύψετε έγκαιρα την ύλη που πρέπει. Οι πανελλαδικές ούτως ή άλλως είναι σαν κούρσα. Κούρσα μάλιστα που πηγαίνει και πολύ πολύ γρήγορα και έχει και συγκεκριμένο δρομολόγιο για να φτάσει σωστά στο τέλος. Εξειδικευμένα τμήματα για ΕΠΑΛ σε όλες τις ειδικότητες, φροντιστηριακά τμήματα και καθημερινή μελέτη για το γυμνάσιο, αλλά και ειδικά προγράμματα προετοιμασίας για τα πρότυπα γυμνάσια σε μαθητές και μαθήτριες 5ης και 6ης δημοτικού. Οι άνθρωποι εκεί ξέρουν πολύ πολύ καλά τι κάνουν και να στείλω έτσι μια καλησπέρα σε όλους τους καθηγητές και τις καθηγήτριες του φροντιστηρίου Διακρότημα. Είναι και ευρωβεβαιωμένο στο Ηράκλειο, μιας και είναι το καλύτερο από όλα του ομίλου στην Ελλάδα. Συγχαρητήρια σε όλους αυτούς που συμμετείχαν για να πάρουμε αυτή τη διάκριση. Για τη συνέχεια, Δήμος Αναστασιάδης και εσύ.

0: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
1: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Σμούδις, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
2: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
3: Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
4: Επιστροφή εδώ στο Love Radio Crete 102,8 μαζί με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Θα πάμε έως και τις 7. Και σκέφτομαι τώρα ότι μία βόλτα σε ένα pet shop είναι λίγο σαν shopping therapy. Αλλά το κατοικίδιο μας χαίρεται όταν γυρίζουμε σπίτι πολύ πολύ περισσότερο από εμάς. Με μια έτσι σακούλα από τα Pet Samolis. Έχουμε τα πάντα εκεί. Και για όσους έτσι προτιμούν αγορές από το σπίτι τους άνετα και ωραία, υπάρχει φυσικά και το petsamolis.gr. Έχουν τα πάντα για όλα τα ζωάκια και θα τα βρείτε σε 10 καταστήματα σε όλο το Ηράκλειο.
5: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.

Αυτή είναι η Έλληνα Παπαρίζου. Και αλήθεια, τώρα έπαιξε μόλις για εσάς εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Η Έλληνα Παπαρίζου, όπως και οι υπόλοιποι τρεις coaches, είναι έτοιμοι, γιατί σήμερα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Sky, ήταν τα πρώτα γυρίσματα για το Voice. Για να δούμε τώρα πώς θα πάει φέτος η χρονιά, μιας και ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν θα είναι φυσικά στις καρέκλες εκεί και θα αντικατασταθεί από την Πάολα. Ιδιαίτερη καλλιτέχνηδα, θα ήθελα να τη δω πώς θα είναι και στην τηλεόραση, για να είμαι ειλικρινής, και ανυπομονώ για τον Voice που ξεκινάει για την 12η σεζόν φέτος στον Sky. Δεν έχουν βγει ημερομηνίες, πότε θα τους δούμε βέβαια στην τηλεόραση. Πάμε τώρα στην υπέροχη Άννα Βύση, η οποία, ξέρετε, ετοιμάζεται πυρετοδός για την μεγάλη της συναυλία στο ΟΑΚΑ. Χαμούλη, στο Σάββατο λοιπόν αυτό στις 9, στο Ολυμπιακό Στάδιο, Άννα ΟΑΚΑ. Υπέροχο. Αυτό και εννοείται θα ακούσουμε και την εξαίρεση, όμως τώρα την ακούμε εδώ στον Λαό.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
0: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
1: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
3: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
4: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
5: Η σχολική χρονιά ξεκινά και όλα τα παιδιά θέλουν τα πάντα σε γραφικά. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Για σχολικές τσάντες, βοηθήματα, σχολικά βιβλία με δυνατότητα ντυσίματος και όλα όσα χρειαστούν οι μικροί μας φίλοι. Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Είμαστε πάντα δίπλα στο παιδί. Με την αγορά σχολικής τσάντας, έκπτωση 10% στη σχολική λίστα.
0: Με αγορές άνω των 30 ευρώ, μπαίνετε στην κλήρωση για 3 δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ.
6: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και αίματος ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
7: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα, οπότε με βολεύει πολύ.
6: Εγώ έχω πάλι 2 παιδιά και καταλαβαίνεις.
7: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ονειχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς, όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ozel Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο ozelbeautypro.gr.
8: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
0: Κρόκ μαντάμ Ιταλιάνα ή αβοκάντο Benedict με σολομό.
9: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French toast με τσουρέκι.
0: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
9: Κάθε Σάββατο, μία παρέα 4 ατόμων κερδίζει το μπραντς της στο Love Cafe στο Καψίς Αστόρια.
0: Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και καλή σας επιτυχία.
9: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Γιατί το Σάββατο θέλει παρέα και μπραντς.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
9: Καλησπέρα σε όλους. Δεύτερη ώρα εκπομπής εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είναι τρίτη σήμερα, 22 του μήνα. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και μαζί θα πάμε παρέα για τις επόμενες δύο ωρίτσες. Εδώ στο κέντρο της πόλης, σε ένα Love Cafe πολύ πολύ αγαπημένο, το νέο μας το project το ωραίο, όπου μπορείτε να απολαύσετε το καφεδάκι σας, το πρωινό σας, το brunch, το snack, οτιδήποτε όσο οι παραγωγοί κάνουν εκπομπή ακριβώς μπροστά σας. Το Lab Cafe είναι ένας χώρος που μπορείτε να ξεκινήσετε τη μέρα σας, να δουλέψετε με το λάπτοπ σας, να πραγματοποιήσετε το δικό σας το meetings, να ξεφυλίσετε το βιβλίο σας και να χαλαρώσετε μαζί με τους φίλους σας. Και ακόμα καλύτερα να κάνετε και το δικό σας το podcast. Μπείτε μέσα στο lab1028.gr, κλείσετε το δικό σας slot και ξεκινήστε με το όνειρό σας να γίνει πραγματικότητα.
12: Μου έλειψες, απόψε θα το μάθει.

Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 συνεχίζουμε την εκπομπή μας και πάμε μία βόλτα από το παζάρι αλληλεγγύης που αγαπάμε πολύ, δεύτερο χέρι-χέρι βοήθειας, μέχρι και τις 4 του Οκτώβρη. Το Πάρκο Γεωργιάδη φιλοξενεί αυτό το φιλανθρωπικό παζάρι. Είναι από τον Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου, καθημερινά από τις 9 έως και τις 8, με βιβλία, με παιχνίδια, με είδη σπιτιού, με κοσμήματα, πολλά αντικείμενα που περιμένουν να αποκτήσουν μία δεύτερη ευκαιρία, ενώ παράλληλα θα στηρίξουμε και γυναίκες και παιδιά που χρειάζονται βοήθεια και προστασία. Είναι σημαντικό να κάνουμε μια βόλτα λοιπόν από εκεί, γιατί είναι διπλός ο σκοπός. Εμείς εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις πάντα αγαπάμε τέτοιες ενέργειες και στεκόμαστε δίπλα τους, εννοείται. Όπως θα πρέπει να σταθεί και ο καθένας και η καθεμία. Φύγαμε για Θοδωρή Φέρη.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Η αγάπη έρχεται στο τέλος εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ακούσαμε μόλις από τον Αντώνη Ρέμο και θα μιλήσουμε τώρα για μια εικαστική έκθεση που αγαπώ την καλή. Η αγάπη έρχεται στο τέλος εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ακούσαμε μόλις από τον Αντώνη Ρέμο και θα μιλήσουμε τώρα για μια εικαστική έκθεση που αγαπώ την καλλιτέχνηδα. Είναι η κυρία Μανταλένα Μελισσουργάκη-Βόσνικ. Είχα τη χαρά να έχω συνεργαστεί και μαζί της.

No. Υπάρχουν διάφορα. Ας πούμε, διαβάζω. Υπάρχει και ομιλία ψυχολόγου που θα γίνει στις 23 του μήνα, αύριο δηλαδή, μαζί με την δημοσιογράφο την Ανδριανή Αγγελιδάκη. Ψυχολόγος είναι η Βασιλική Βελιβασάκη. Μετά υπάρχει και εικαστικό εργαστήρι με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης. Υπάρχουν διάφορες δράσεις στο πλαίσιο της έκθεσης. Οπότε και εσείς μπορείτε να κάνετε την βολτίτσα σας εκεί. Την αγαπάμε, την αγαπημένη Μανταλένα, και τη στηρίζουμε επίσης. Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι πολύ υπέροχο. David Asher, Black Black Heart εδώ, από τα Millennium που ξεκίνησε, και τώρα ένα comeback που υπάρχει και κάπου θα διακρίνεται μέσα και ένα σημείο γαλλικής όπερας.

0: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Crete 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαμπουτιέ.
1: Παμ, το σκουλ, δι παμ, δι παμ, δι παμ. Παμ, το σκουλ, δι παμ, δι παμ, δι παμ. DIPAM του School και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DIPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DIPAM ή στο dipam.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DIPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
2: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 30 €2.25. Ariel Κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες €7.74. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων €1.49. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley Crunchy Oats και Dark Chocolate €1.50. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα €5.95 το κιλό. Bananas Doll €1.45 το κιλό. Και φέτος Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Χοιρινή τηγανιά. Μόνο 5,89.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: Πίνασες. Ώρα για κολατσιό. Και σκέφτεσαι. Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια. Καπνιστά λαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της fresh snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό snack ή ένα Fresh Snack? Fresh Snack. Always think fresh. Fresh Snack.
9: Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και πέτσα μόλις. Εκεί θα βρούμε από μία σακούλα τροφής μέχρι και καινούριο κρεβατάκι για κάθε σκυλάκι, για κάθε γατάκι. Από ένα παιχνίδι μέχρι και τα απαραίτητα που έχουμε για τις καθημερινές μας βόλτες. Θα βρούμε όλα όσα χρειάζονται τα φιλαράκια μας. Και δεν μιλάμε μόνο για σκυλάκια και γατάκια. Υπάρχουν επιλογές για μικρά ζωάκια, για πτηνά, για ψάρια, για χελώνες, για αρπετά και πολλά πολλά ακόμα. 10 καταστήματα σε όλο το Ηράκλειο και online στο petsamolis.gr.
10: Τα ωραιότερα ελληνικά
11: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτός είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης, το τραγούδι «Ώρες μικρές». Ομολογουμένως, ο κόσμος όλος έχει ακούσει Γιώργο Μαζωνάκη. Είδα και κάπου μία είδηση ότι έχει φτάσει να είναι και σε μεγάλη θέση παγκοσμίως τα τραγούδια του. Έχει συγκλονιστεί λίγο όλο το σύστημα, ειδικά στην Ελλάδα. Δικαίως, κατά τη γνώμη μου. Τα τραγούδια του έχουν επιστρέψει και άνθρωποι που δεν άκουγαν ιδιαίτερα τη μουσική του. Πλέον την ακούν καθημερινά. Συχνά πυκνά θα βρίσκεται τα ραδιόφωνα να παίζουν τα τραγούδια του πιο πολύ και τους ανθρώπους να τα σιγοτραγουδούν στον δρόμο. Άφησε το στίγμα το όπως και να το κάνουμε. Ακόμα και το φευγείο του δεν ήταν ήσυχο. Του Γιώργου Μαζωνάκη, όπως και η ζωή του. Πάμε τώρα για Σερ και Strong Enough εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και μαζί θα πάμε παρέα έως και τις 7. Και εδώ και 16 χρόνια κάποιοι έχουν βρει μια συνταγή για να επιστρέφουν συνεχώς οι άνθρωποι ξανά και ξανά. Και φυσικά μιλάμε για το Casa Donato, που συνδυάζει και ολόφρεσκα υλικά και διαλεκτά με γεύσεις που έχουν αγαπηθεί και εξυπηρέτηση που κάνει πάντα τη διαφορά. Αν θέλετε τώρα κι εσείς μια δωρεάν επιταγή αξίας 50 ευρώ από το Casa Donato, στέλνετε μήνυμα στο 6956-64-1028 στο Viber του σταθμού, γράφετε όνομα και τηλέφωνο και έρχεται μία δωρεάν επιταγή αξίας 50 ευρώ. Μόνο για εσάς.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
3: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Casa Donato, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
4: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Wall Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.

Αυτό είναι ο Νίνο και ρωτάμε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Πάμε τώρα μέχρι τη Μινεσότα να συναντήσουμε εκεί την Σαϊρίνα Unquast. Αυτή η γυναίκα λοιπόν αποφάσισε να κλέψει δύο διπλές μπαταρίες από ένα έτσι μαγαζί με ηλεκτρονικά εκεί στην Αμερική. Βέβαια δεν ήταν οι μπαταριούλες που έχετε στο μυαλό σας, οι ΑΑΑ που κάνουν 5-6 ευρώ, έκαναν $580 συνολικά αυτή η κλοπή. Και την συνέλαβαν. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι τόσο η κλοπή, όσο το ότι η γυναίκα είναι η ίδια η Τζένιφερ Λόπεζ. Δεν ξέρω αν έχετε δει τη φωτογραφία της. Νομίζω ότι έχουν συλλάβει την Τζένιφερ Λόπεζ. Εγώ νομίζω ότι όταν καταφέρει να βγει από τη φυλακή θα κάνει μια δεύτερη καριέρα να κάνει τα ρεπό της Τζέιλο. Σε διάφορες εμφανίσεις που εκείνη μπορεί να βαριέται να πάει. Ολίβια Ντίν για τη συνέχεια και so easy.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 6.
1: Κάνε μια στάση στις νέες φιλοσοφίες και διάλεξε τη γεύση σου. Κρέμα, σοκολάτα, μήλο, μυζήτρα με φύλλο χαρουπιού και πολλές ακόμα επιλογές με toppings, crumbles ή soft παγωτό. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Κωνσταντίνος Αργυρός,
3: Έλενα Παπαρίζου,
4: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.

0: Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Νούμερο 2.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα. Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Τι κάνεις?
4: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
3: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
4: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
7: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
8: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
9: Νέος χώρος, νέα σεζόν, ίδια αγάπη για το χορό. Η Nenas Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12. Commercial ενηλίκων, hip-hop για παιδιά και φίβους, zumba, high heels, χώρο γυμναστική και ενδυνάμωση. Nenas Academy, νέος χώρος, νέα σεζόν, η ίδια αγάπη για το χώρο.
10: Κρόκ μαντάμ Ιταλιάνα ή αβοκάντο Μπένεντικ με σολομό.
11: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French toast με τσουρέκι.
10: Το brunch της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
11: Κάθε Σάββατο, μία παρέα 4 ατόμων κερδίζει το brunch της στο Love Cafe στο Κάψης Αστόρια.
10: Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και καλή σας επιτυχία.
11: Το brunch της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
10: Γιατί το Σάββατο θέλει παρέα και brunch. Love.

0: ασοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Αν διστάσεις και μ' αγαθείς, αν τρομάξεις και μ' ακριφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: This is Elton John.
2: Hey guys, it's Bruno Mars.
3: This is Alicia Keys.
4: Hey, what's up? This is John Legend.
5: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
6: Τρίτη ώρα εκπομπής εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και στέλνουμε μια καλησπέρα σε όλους εσάς εκεί έξω από όπου και αν μας ακούτε. Είμαι ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης, μαζί σας θα είμαι για την επόμενη ωρίτσα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Και πάμε τώρα πίσω, 20 χρόνια. Έρχεται η Νέλη Φουρτάδο και τραγουδά το Say Try το 2006. Χρειάζεται λίγο χρόνο για να το μάθει ο κόσμος, όμως το 2007 έφτασε στο νούμερο 1 της Αμερικής και ήταν μάλιστα και υποψήφιο για Grammy. Το ενδιαφέρον είναι ότι είναι το νούμερο 1 τραγούδι της Νέλη Φουρτάδο σε μόλις 8 μήνες και το ακούμε τώρα στον Love.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Κωνσταντίνος Αργυρός και σε αγαπάω γιατί εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, να το αφιερώσετε και εσείς τα πρόσωπα τα οποία αγαπάτε. Και πάμε τώρα σε ένα μέρος που αγαπούν πάρα πολύ τα παιδιά. Είναι το φροντιστήριο Διακρότημα, είναι στο Ηράκλειο, σε τρία σημεία. Είναι στη Λεωφόρο Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Επί τη Λεωφόρο Κνωσού και το δεύτερο κτίριο στο νούμερο 210. Και στη Λεωφόρο 62 Μαρτίνων στο νούμερο 58. Εκεί οι άνθρωποι αγαπούν πολύ τα παιδιά και εκτός ότι θέλουν να τους μάθουν γράμματα, να το πω έτσι με δύο λέξεις, θέλουν να είναι πολύ και δίπλα τους. Υπάρχουν εξειδικευμένοι λοιπόν καθηγητές, όπου είναι εκεί για τους μαθητές και τις μαθήτριες σχετικά με τον επαγγελματικό προσανατολισμό τους. Υπάρχουν ημερίδες καριέρας, υπάρχουν σύμβουλοι και δωρεάν το career gate test και οι 16+, έτσι ώστε τα παιδιά να δουν τις κλίσεις τους και να δουν πού θα ήταν καλοί και πού θα ήθελαν να συνεχίσουν σε σπουδές. Το φροντιστήριο Διακρότημα είναι πολύ πολύ αγαπημένο και το προτείνουμε ανεπιφύλακτα. Για τη συνέχεια είναι η Νατάσα Αποφίλου με το Μανώλη Φάμελο εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις το τραγούδι «Όλα είναι μπροστά». Και να το αφιερώσουμε στους μαθητές που ξεκινούν και μια έτσι χρονιά φέτος, την τρίτη λυκείου ειδικά, που είναι δύσκολη, απαιτητική, αλλά στο τέλος όλα είναι μπροστά.

Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας. Διαβάζω εδώ ότι σήμερα, 22 του Σεπτέμβρη, είναι και η μέρα των Hobbit. Γιορτάζεται με πρωτοβουλία της αμερικανικής εταιρείας Tolkien κάθε χρόνο αυτή τη μέρα, με αφορμή τα γενέθλια έτσι, δύο ηρών, του Άγγλου συγγραφέα του Tolkien και του Bilbo Baggins, Hobbit και του Frodo Baggins, του ο Άρχοντας Δαχτυλιδιών. Είτε έχετε δει Hobbit, είτε έχετε δει Άρχοντα, νομίζω ότι είναι κάποιοι που είναι πολύ φανατικοί. Εγώ, η φίλη μου η Εύα είναι πολύ έτσι. Ονειρεύεται λίγο με Άρχοντα Δαχτυλιδιών και λίγο με Χάρι Πότερ και όλες αυτές οι τριλογίες ή οι σειρές ή τα επεισόδια των ταινιών που έχουν κρατήσει πολύ πολύ παρέα σε αρκετούς και έχουν γίνει και πολύ φανατικοί. Μάλιστα, μου έλεγε το Σαββατοκύριακο η φίλη μου η Εύα ότι θέλει να πάει στο Λονδίνο μόνο και μόνο για να πάει σε Χάρι Πότερ μουσείο, τι έχει εκεί, κάτι τέτοιο. Αν είστε κι εσείς τώρα έτσι φαν, ξέρετε ότι σήμερα γιορτάζετε την αγαπημένη σας σειρά, παύλα, ταινία, παύλα, τριλογία, όπως θέλετε πείτε τι. Πάμε για υλικοκίνο. Δεν έχει.

0: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
1: Κάθε παιδί αξίζει μια όμορφη αρχή στην εκμάθηση αγγλικών. Στις ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη ξεκινάμε από την τρίτη δημοτικού με παιχνίδι, βιωματικές εμπειρίες και σύγχρονα μέσα διδασκαλίας. Εξάσκηση στο listening με αυθεντικούς διαλόγους. Ενίσχυση της ορθογραφίας με ψηφιακά μέσα. Τακτικές επαναλήψεις σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη. Δεντιδάκη των 7 στο κέντρο της πόλης έναντι παλαιάς πολυκλινικής Ηρακλείου. 50 χρόνια γεμάτα χαμόγελα μαθητών και επιτυχής πορεία μέχρι την κατάκτηση του Proficiency.
2: Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
3: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Barber. Modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
4: Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretanar Productions.
5: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
6: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση, Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Bruno Mars και I Just Might εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Το επόμενο θέμα μας έρχεται από τη Νέα Υόρκη. Δύο τύποι εκεί, δύο φίλοι αποφάσισαν να κάνουν έτσι μια ιδέα που ήταν, φαίνεται τρελή εξ αρχής, να την κάνουν πραγματικότητα. Είναι ένα μικρό πράσινο σμαρτάκι που έχει μετατραπεί σε πιτσάρια και κινείται στους δρόμους της Νέας Υόρκης με τους ιδιοκτήτες να ψήνουν πίτσες κυριολεκτικά μέσα στο αυτοκίνητο. Ήταν μια ιδέα ενός σεφ εκεί, ο οποίος έβαλε δύο φούρνους μέσα στο όχημα και δημιούργησε το Pizza Pod. Έτσι παρασκευάζεται η ζύμη από πριν, ενώ οι πίτσες ήταν ζεστές στο σπίτι, στην κυριολεξία. Οπότε γλιτώνεις και το έξοδο του delivery, γιατί το αυτοκινητάκι και μεταφέρεται ψήνοντας την πίτσα και στη φέρνοντας την στο σπίτι σου. Κουλό εντελώς, αλλά άμα το σκεφτούμε, ιδιαίτερη ιδέα που έγινε πράξη. Εμείς εδώ βέβαια δεν χρειαζόμαστε τέτοια, γιατί έχουμε την πιο νόστιμη πίτσα της πόλης. Τα φιλιά μου στο Βασίλη και σε όλη την ομάδα του εκεί πέρα, που με ένα τηλεφώνημα στο 28 10 37 13 70 μπορεί να έρθει στο σπίτι σας. Εμένα τώρα πολύ με εντυπωσιάζουν αυτές οι εφευρετικές ιδέες που στην αρχή λες εντάξει μωρέ, τι βλακία σκέφτηκε πάλι ο άλλος, και εκτός ότι συμβαίνει, πετυχαίνει κιόλας, γίνεται και δημοφιλής και μετά μπορεί ο άλλος να βγάλει και πάρα πολλά χρήματα μέσα από αυτό. Το οποίο εξ αρχής ακούγονταν πάρα πολύ τρελό. Για τη συνέχεια εδώ στο Love Radio Crete 102,8 έρχεται ο Μιχάλης Χατζηγιάννης στο τραγούδι Καπνός, ένα τραγούδι που αγαπάμε πάρα πολύ. Και μέσα από το love1028.gr το κρατάτε στη συντροφιά σας όπου και αν έχετε αποφασίσει να βρεθείτε εκτός Ηρακλείου.

0: Love Radio Crete 102,8 και αυτό το απόγευμα μας βρίσκει η παρέα. Και αν τώρα και εσείς πιστεύετε ότι η σαλάτα είναι απλώς κάτι έτσι πράσινο δίπλα στο κύριο, τότε μάλλον δεν έχετε δοκιμάσει Casa Donato. Εδώ ψηφίζουμε γεύση. Με μανδουράκι, με ψητά μανιτάρια, με ανανά, με σίγα αποξηραμένα, με ντοματίνια, με ρόκα, με ντρέσινγκ S περιδοειδών και όλα αυτά σε μια σαλάτα που πραγματικά μόνο βαρετή που δεν τη λέμε. Και φυσικά υπάρχουν πολλές ακόμα επιλογές που θα βρείτε εκεί, στη γωνία Λεβίνη και Κονδυλάκη, με τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 37 13 70.
1: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica. Η διαμονή που θα αγαπήσετε.
2: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
0: Εδώ πίσω στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, ο Χάρης ο Βαρεφαλάκης είναι μαζί σας και το grooming για τα σκυλάκια δεν είναι απλώς θέμα εμφάνισης, είναι φροντίδα και σίγουρα την απολαμβάνουν και εσείς μαζί τους. Στα Pet Samolis θα βρούμε υπηρεσίες grooming σε επιλεγμένα καταστήματα για να χαρίσουμε στους τετράποδους έτσι φίλους μας την περιποίηση που τους αξίζει. Και φυσικά, μετά το grooming επιβάλλεται για μια βόλτα στους διαδρόμους τους για λιχουδιές και παιχνιδάκια. Petsamolis.gr για περισσότερα.

Ξέρετε τώρα ότι αυτό το τραγούδι είναι το soundtrack, το αγαπημένο από τα φιλαράκια. I'll be there for you. Αυτό το τραγούδι παίζει εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, γιατί σαν σήμερα, το 1994, στις 22 του Σεπτέμβρη, έκανε πρεμιέρα στην Αμερική μια σειρά που έμελε να γίνει ένα παγκόσμιο τηλεοπτικό φαινόμενο. Είναι τα γνωστά φιλαράκια, οι Friends. Κάπως έτσι γνώρισε ο κόσμος τη Ρέιτσελ, τη Μόνικα, τη Φίβη, τον Τζόι, τον Τσάντλερ και τον Ρος. 6 φίλοι, ένα καφέ, ένα διαμέρισμα στη Νέα Υόρκη και 10 σεζόν γεμάτες ιστορίες που ακόμα βλέπει ο κόσμος ξανά και ξανά. Τα φιλαράκια ξεκίνησαν σαν σήμερα στις 22 του μήνα και έμελε να αγαπηθούν από πάρα πολύ κόσμο και εδώ στην Ελλάδα. Λίγοι είμαστε αυτοί που δεν τα έχουμε δει, εγώ είμαι ένας από αυτούς. Αλλά ξέρω φίλους, όχι που είναι φανατικοί, που είναι ερωτευμένοι με αυτή τη σειρά και τη βλέπουν ξανά και ξανά και ξανά και ξανά, σαν να είναι η πρώτη φορά. Για τη συνέχεια είναι η Αναβίση εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις το τραγούδι Αιγαίο. Το αγαπήσαμε πολύ φέτος το καλοκαίρι, το πήραμε μαζί μας και στις διακοπές μας και το ακούμε τώρα εδώ, στο Love Radio Crete.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

0: Κοκκινά και Μετούτα, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω σήμερα, Τρίτη 22 του μήνα. Αύριο εννοείται στις 4 θα είμαστε πάλι εδώ στη θέση μας κάθε απόγευμα από τις 4 μέχρι και τις 7 και το Σάββατο και την Κυριακή από τις 8 μέχρι και τις 11 για να πούμε την ένδυση Σάββατο Κυριακάτικη καλημέρα μας. Η Νίκη Μπελαδάκη έρχεται για να σας κάνει συντροφιά για τις επόμενες ώρες. Φιλιά πολλά από μένα. Γεια χαρά!
1: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
2: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
3: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
2: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
3: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
2: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
3: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
2: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
4: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
2: Choco Big, από τη Fresh Snack.
5: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
6: Κλείνω και έρχομαι.
5: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
6: Έφυγα!
5: Να παραγγείλω τις πίτσες.
6: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα,
7: θα μου έρθει πιο φτηνά.
6: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
8: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
9: Γερμανικά στο Γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt, φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές, ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζι, στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα!
10: Πληροφορίες στο 6947-56-1898.
11: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
12: Κρόκ μαντάμ Ιταλιάνα ή αβοκάντο Μπένεντικτ με σολομό.
0: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French toast με τσουρέκι.
12: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Κάθε Σάββατο, μία παρέα 4 ατόμων κερδίζει το μπραντς της στο Love Cafe στο Καψίς Αστόρια.
12: Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και καλή σας επιτυχία.
0: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
12: Γιατί το Σάββατο θέλει παρέα και μπραντς.
13: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
14: Είμαι ο Τόνης Ρέμος. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
15: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
16: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
17: Είμαστε οι Μέλισσες.
18: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω να είστε καλά. Είμαστε εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη. Μέχρι και τις 10, όπως κάθε μέρα άλλωστε, πάμε να περάσουμε υπέροχα. Έρχεται ο Νίκος Απέργης με τον πλανήτη Γη. Επιστρέφω σε λίγο.

0: ψυχή.
1: Πολύ σωστά τα λέει η Έλενα Παπαρίζου, το φως στην ψυχή. Να έχουμε φως στην ψυχή, θα πω και εγώ, και κάπως έτσι θα σας καλησπερίσω σήμερα. Είναι μια πολύ ωραία μέρα σήμερα, Τρίτη, και παραμένουμε στην καλύτερη διάθεση μπορούμε να έχουμε. Θα σας εξηγήσω σε λίγο γιατί τα λέω αυτά. Λοιπόν, εσείς είσαστε εδώ συντονισμένοι στο Love Radio Crete 102,8. 22 γράφει το ημερολόγιο, χρόνια πολλά σε αυτούς που έχουν γενέθλια. Λοιπόν, θα σας πω ότι ίσως έχω λίγο τράχη, γιατί ξαφνικά έχω μπροστά μου 1, 2, 3 κινητά. Έχω στην παρέα του Love Radio σήμερα κάτι φίλους από τη Σερβία, αλλά θα σας πάω σε λίγο σε αυτό. Θέλω να σας πω ότι εσείς που ετοιμάζεστε να κατέβετε στο κέντρο του Ηρακλείου, κάντε το, μπορεί να δίνει 30% βροχή, αλλά όχι, δεν θα δούμε βροχή προς το παρόν, πιο μετά. 26 βαθμοί αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, 7 και 17 έρχεται η Δύση ηλίου, και εγώ τώρα, πριν σας πάω σε επικαιρότητα, πριν σας πάω σε διαγωνισμό, πριν σας πάω σε μουσική, θα πω ένα καλώς ήρθατε στο στούντιο του Love Radio Crete's, στους φίλους Σέρβους που είναι εδώ. Έχουμε ένα υπέροχο πρόγραμμα Erasmus και κάνουν πολύ όμορφα πράγματα αυτές τις μέρες στα σχολεία. Είναι λοιπόν εδώ υπέροχες γυναίκες, 1, 2, 3, 4, 5 γυναίκες και ένας άντρας, παρακαλώ, από τη Σερβία. Θα μας πούνε ένα γεια σας στα σέρβικα. Θα τους δώσω τώρα το μικρόφωνο. Γεια σας! Καλώς ήρθατε. Και τώρα στα σέρβικα.
2: Ζράβο.
1: Να ξέρετε, δεν με καταλαβαίνουν στα ελληνικά. Απλά είναι πάρα πολύ εύκολο όλο αυτό, γιατί υπάρχει μια ωραία χημεία. Τους αγαπάμε πάρα πολύ, τους Σέρβους φίλους. Μας αγαπούν και αυτοί. Είναι μια χώρα που έχει πραγματικά περάσει πολλά. Το έζησα πάρα πολύ έντονα τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο που πήγαμε, και πραγματικά έχουμε τόσα κοινά και στο φαγητό. Γαστρονομία λοιπόν, πολιτισμό, κουλτούρα, συναισθήματα. Είναι έξω καρδιά άνθρωποι και χαίρομαι πολύ που είναι εδώ σήμερα στο στούντιο. You don't understand what I'm saying, but I'm happy for that. Και τώρα λοιπόν θα τους αφιερώσουμε το επόμενο τραγούδι, που τυχαίνει να είναι και ένα πολύ αγαπημένο μου. Ελπίζω να κάνω σωστά που στέλνω αυτό το τραγούδι. Θα πω λοιπόν στους φίλους Σέρβους να έρχονται πιο συχνά εδώ στην Κρήτη. Εμείς σας αγαπάμε, εσείς μας αγαπάτε. Αγαπάτε το φαγητό, τη μουσική. I'm gonna say them after that in English. Και πάμε κάπως έτσι, επιστρέφω χωρίς τους φίλους Σέρβους, επιστρέφω με την καλύτερη διάθεση.

Αυτό ήταν ο Νότος Φακιανάκης και αν με βρεις, εμένα εδώ θα με βρείτε μέχρι και τις 10. Ανήκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτη 102,8. Θα περάσουμε πολύ όμορφα. Και σήμερα, λοιπόν, να ξεκινήσω με τα του καιρού, γιατί υπάρχουν πολλά αρνητικά που μπορούμε να σχολιάσουμε. Αλλά θα πούμε αρχικά ότι το σκηνικό του καιρού αλλάζει από απόψε στην Κρήτη, με την εμφάνιση τοπικών εφόσεων που ήδη έχετε παρατηρήσει και αυξημένη πιθανότητα βροχοπτώσεων. Κυρίως βέβαια στα βόρεια τμήματα του νομού. Εμείς δεν θα δούμε πολλά πράγματα από ό,τι λένε. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, υποχωρώντας κοντά στους 26 βαθμούς. Δεν το λες τώρα και δροσιά. Τέλος πάντων, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ενισχύοντας την αίσθηση του φθινοπόρου. Εγώ θα πω ξανά ότι χαίρομαι. Σε άλλα νέα τώρα, υπάρχουν αυτά τα αρνητικά που λέμε ότι μας κάνουν και νιώθουμε πολύ άσχημα που είμαστε από την Κρήτη, αλλά δεν συμβαίνουν και μόνο εδώ. Η Ελλάς προχώρησε στη σύλληψη τριών ατόμων, ανάμεσά τους ο Γαμπρός και ο Πεθερός, μετά από περιστατικό με δεκάδες άσκοπους πυροβολισμούς, κοινώς μπαλωθιές, σε κοινωνική εκδήλωση. Έναν αραβόνα που λέτε σε χωριό εκεί στο Δήμο Γόρτινας. Μπαίνω εγώ σήμερα, διαβάζω την είδηση. Λέω, μα γιατί. Τέλος πάντων, οι αρχές εντόπισαν μεγάλο αριθμό καλλίκων στο χώρο, ενώ το ζήτημα της παράνομης οπλοκατοχής και των επικίνδυνων αυτών εθήμων παραμένει ψηλά στην ατζέντα της τοπικής ασφάλειας. Εγώ δεν ξέρω πραγματικά εν έτη 2026 αν αυτό το πράγμα μας τιμά και μας κάνει να χαιρόμαστε σε έναν αραβόνα, σε ένα γάμο, σε οτιδήποτε είναι αυτό. Γιατί. Το ερώτημα παραμένει σταθερά αναπάντητο. Πάμε τώρα σε αγαπημένες μέλισσες.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και πάμε στο Jewelry Tip του μήνα. Η μαυρομάτη ώρα μας θυμίζει ότι τα μικρά σκουλαρίκια μπορούν να έχουν μεγάλη δύναμη. Ένα ζευγάρι στάτς με διαμάντι, μαργαριτάρι ή χρωματιστή πέτρα μπορεί να φωτίσει το πρόσωπο με τον πιο καθαρό και κομψό τρόπο. Είναι ιδανικά για την καθημερινότητα, για επαγγελματικές εμφανίσεις, αλλά και για στιγμές που θέλουμε το κόσμημα να υπάρχει χωρίς να κυριαρχεί. Μερικές φορές η πιο ήσυχη επιλογή είναι και η πιο δυνατή. Επισκεφτείτε τη Μαυρομάτη Ώρα στην Ήδης 3, Ηράκλειο Κρήτης, και βρείτε περισσότερα στο site ora.mavromatis.com.
1: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ζαφύρι, τον γενέθλιο λίθο του Σεπτεμβρίου. Βαθύ, αριστοκρατικό και διακριτικά επιβλητικό, το Ζαφύρι είναι μια πέτρα που αποπνέει σοφιστική πολυτέλεια. Το κλασικό μπλε του χρώμα συνδυάζεται υπέροχα με λευκό χρυσό, κίτρινο χρυσό και διαμάντια. Μπορεί να φορεθεί σε ένα statement δαχτυλίδι, αλλά και σε πιο διακριτικά κοσμήματα που προσθέτουν βάθος και χρώμα σε μια καθημερινή εμφάνιση. Είναι ιδανικό για όσες αγαπούν την κομψότητα με χαρακτήρα.
2: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και έμαθες ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
4: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα. Οπότε, με βολεύει πολύ.
3: Εγώ έχω πάλι δύο παιδιά και καταλαβαίνεις.
4: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ενοχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς. Όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ozel Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο ozelbeautypro.gr.
5: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα Εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811-814-301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο 20% φθηνότερα.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
9: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
8: Τέλειο. Πού είναι?
9: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
8: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.

0: κρασιά.
1: Μια παρέα θα βρεθεί αυτό το Σάββατο στο Γράφο για να απολαύσει το μπραντ της παρέας. Γιατί το μπραντ της παρέας ξεκίνησε εδώ στο Love Cafe, στο Καψί Αστόρια, και μια τετραμελής παρέα κερδίζει το μπραντ του Σαββάτου. Εάν θέλετε να είστε εσείς αυτή η παρέα, μπαίνετε στα social media του Love Radio Greek 102.8, παπάκι Love Radio Greek, και εκεί θα βρείτε πολύ εύκολα το διαγωνισμό, το λαχταριστό αυτό διαγωνισμό, και να δηλώσετε συμμετοχή. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή αυτή, 25 Σεπτεμβρίου, αύριο, και ο νικητής θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα. Καλή επιτυχία, lovers! Πάμε να ξεκινήσουμε έτσι νόστιμα και όμορφα με Hooverphonic και Mad About You.

Λιφάμελ, όλα είναι μπροστά. Εδώ στο Λαβρίδι Πίτσι, να βάλω πάλι πυρκαγιά. Λοιπόν, έχω μηνύματα από ομάδες αυτήν την εβδομάδα. Και μια καρδιά να μοιραστώ. Αλλά εγώ θα πάω σε κάτι άλλο. Θα πάω στον Ουγγία.

0: εννοείται. Μιλάμε
1: και για εγώ τις διευθύνσεις.
0: Λοιπόν, τα ερωτήματα που βάζουν οι γιατροί στην ενημέρωσή τους είναι εγώ αυτά που βρίσκονται στο μυαλό κάθε γονείο. Χρειάζεται κάποιο επειδή εξετάσεις αίματος πριν ανοίξουν τα σχολεία. Πρέπει να

0: κινήσει.
1: Και αν φύγουν οι άνθρωποι, δεν σημαίνει ότι δεν το λέω όταν είναι γιατροί. Μόνο εάν, για παράδειγμα, υπάρχει ασυνήθιστη κόπωση, αν υπάρχει πρόθυτα, αν υπάρχουν σημαντικέ αλλαγέ στο βάρο, μόνο τότε. Δεν σημαίνει ότι δεν ξεκινάει το σχολείο πάνω. 102,8. Σωρό εξετάσει. Αυτά όλα βέβαια έχουν να κάνουν και με το πεδίο του καθενό, αλλά το λέω για πολλέ μαμάδε που αγχώνονται και ανταλλάξαμε αρκετά μηνύματα αυτή τη βδομάδα.

0: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
1: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Αγάπη, τρέξε!
3: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
2: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
3: Άσε τις φάρσες, δε.
2: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
3: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
2: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
3: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
3: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
4: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIM or App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

Αυτός είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, όλα μαγικά. Είμαστε το πιο όμορφο νησί με διαφορά, θα πω εγώ. Η Κρήτη κράτησε την πρωτιά για κάτι ακόμα. Στις υψηλές θερμοκρασίες σήμερα έχουμε τη νίκη μας. Οι 8 υψηλότερες θερμοκρασίες της ημέρας καταγράφηκαν στο νησί, με την Μπλόρα Ηρακλείου να καταλαμβάνει την πρώτη θέση. Μπορεί να περνάνε εδώ φίλοι και γνωστοί με ζακετούλες στο χέρι, γιατί βλέπουν έτσι τη συννεφιά. Όμως σήμερα η υψηλότερη θερμοκρασία της ημέρας καταγράφηκε στην Μπλόρα Ηρακλείου, που έφτασε 32,5. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι 8 υψηλότερες θερμοκρασίες της Ελλάδας σήμερα καταγράφηκαν και οι 8 στο νησί, στην Πλώρα Ηρακλείου, όπως είπα, στη Γόρτινα, στην Βαγιονιά, στο Πετροκεφάλι. Μιλάμε τώρα για 30+. Φράγμα ποταμών Ρεθύμνου, στη Σούδα, στο Ρέθυμνο και στην Παλαιόχωρα Χανίων. Οπότε, τι φθινόπωρο τώρα, τι αλλαγή. Εμείς, ακόμα και αν δούμε βροχή αύριο, όταν λέμε ότι θα έχουμε 26 και 25 βαθμούς Κελσίου, νομίζω ότι φθινόπωρο δεν νιώθουμε. Σε άλλα, ναι, υπάρχει και αυτή η τραγική είδηση που διαβάσαμε πριν λίγο. Νεκρός είναι ο 52χρονος από τα Σελιά, που έπεσε σε γκρεμό με γουρούνα στον Πλακιά. Το μάθαμε γύρω στις 6. Δυστυχώς είχε τραγική κατάληξη το σοβαρό περιστατικό αυτό στα νότια του Ρεθύμνου. Εγώ θα πω για ακόμη μια φορά ότι πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14 στους δρόμους, ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, ακόμα και αν κινούμαστε εντός πόλης ή εκτός πόλης ένα παραπάνω. Αλλά είναι πραγματικά τραγικό να μιλάμε εν έτη 2026 ότι φεύγουμε με αυτόν τον τρόπο άνθρωποι. Λοιπόν, θα πάμε σε Γιώργο Μαζονάκη τώρα. Πάρ' τα όλα δικά σου. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Επιστρέφω, έχουμε πολλά να πούμε.

ψέματα. Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτός ήταν ο Pharrell Williams παρέα με τον Ed Sheeran και το τραγούδι Sing εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 μαζί σας. Καλησπέρα σε όλους εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην παρέα του Love Radio Crete. Λοιπόν, να πούμε ότι έρχονται σημαντικές κυκλοφοριακές παρεμβάσεις. Δρομολογούνται σε κομβικά σημεία του Ηρακλείου με την πλατεία 18 Άγγλων, τη λεωφόρο 62 Μαρτύρων και τη Χρήστο Μιχάλη Ξυλούρη να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του σχεδιασμού. Την ίδια στιγμή, αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την ανάπλαση της λεωφόρο Καλοκαιρινού. Με τις εργασίες να αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στο Δεκέμβριο. Τώρα, εγώ έχω πάλι απορία γιατί μέσα στα Χριστούγεννα όλα αυτά. Να μου πεις, βέβαια, απορούμε για το καλοκαίρι, απορούμε για την άνοιξη, απορούμε για το χειμώνα, πότε να γίνουν. Αλλά Χριστούγεννα, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, το καλό μάλλον της είδησης είναι η αλλαγή για καλύτερη εικόνα της πόλης μας. Τις παρεμβάσεις αποκάλυψε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός κατά την παρουσία του σε μια συγκεκριμένη τηλεοπτική εκπομπή, γνωστή τηλεοπτική εκπομπή. Και εντάξει, εμείς ελπίζουμε για το καλύτερο, θα πω. Και σταματάω εδώ. Πάμε να συνεχίσουμε. Επιστρέφω σε λίγο.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
1: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
2: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
3: Το νέο φροντιστήριο είναι δίπλα σου. Από το γυμνάσιο ως το πανεπιστήμιο. Στις αγωνίες, στην προσπάθεια, στις επιτυχίες. Νέο φροντιστήριο. 51 χρόνια τώρα διδάσκουμε την επιτυχία. Με 82 φροντιστήρια και κέντρα μελέτης homework σε Ελλάδα και Κύπρο. Νέο φροντιστήριο. Και πέτυχες.
1: Σταματάκι Ρωμίνα, Λεωφόρος Κνωσού 200. Τώρα και με homework ξένων γλωσσών.
4: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
5: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
6: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
7: Σίγουρα δεν πήγαν στο ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
6: Στα κοντά.
7: Κοντά είναι και το ανθοπολείο Heaven.
8: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
9: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
15: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους εσάς που είστε συντονισμένοι εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη και πάμε να περάσουμε υπέροχα για δύο ρίτσες ακόμα μέχρι και τις 10. Ξεκινάμε αυτή την ώρα με Γιώργο Σαμπάνη και Ό,τι και να είμαι.

Αυτή ήταν η Adele, Someone Like You. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 μαζί σας. Και πάμε σε διαγωνισμό πεντανόστιμο. Είναι το brunch της παρέας. Οπότε θέλω να ξέρετε, ειδικά εσείς που αγαπάτε το brunch, που εντάξει, συνήθως λέμε ότι χωριζόμαστε σε αυτούς που αγαπάμε τον καφέ και αυτούς που αγαπάμε τον brunch. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει κανείς που δεν αγαπάει το πρωινό, το brunch, το γνήσιο brunch τέλος πάντων. Λοιπόν, ποια παρέα τώρα θα βρεθεί αυτό το Σάββατο στο Love Cafe μας να απολαύσει το brunch της παρέας? Γιατί ξεκίνησε αυτό εδώ στο Love Cafe, στο Καψής Αστόρια, και μια τετραμελής παρέα κερδίζει το brunch της. Θέλετε λοιπόν να είστε εσείς αυτή η τυχερή παρέα? Μπαίνετε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Θα βρείτε εκεί το διαγωνισμό πάρα πολύ εύκολα με δύο λαχταριστές εικόνες για να δηλώσετε συμμετοχή. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και ο νικητής θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα. Καλή επιτυχία, lovers, για ακόμα μια φορά με τους υπέροχους διαγωνισμούς μας εδώ. Πάμε σε Δανάη τώρα, κι άλλο.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Λαβρεδιοκρίτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτές ήταν οι μέλισσες με το τραγούδι «Είμαι αλλού». Εμείς είμαστε εδώ, δεν πάμε πουθενά αλλού. Στο Love Radio Κρήτη 102,8 μέχρι και τις 10. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο. Και πάμε τώρα σε λίγο lifestyle. Πάμε στα του Brad Pitt και της Angelina Jolie. Οι φίλοι δηλώνουν ότι δεν είχε πρόβλημα, λέει, με το αλκοόλ, είχε πρόβλημα με την Angelina. Σπάνε λοιπόν τη σιωπή του ορισμένα πρόσωπα από το περιβάλλον του Brad Pitt, έτσι, αν σας ενδιαφέρει αυτή η είδηση. Ένα συνεχιζόμενο δράμα του διαζυγίου, συγχωρέστε με την Angelina Jolie, το οποίο συνεχίζεται και εντάξει, για αυτούς που τα παρακολουθούν, έχει κάποιο ενδιαφέρον. Οι φίλοι λοιπόν υποστηρίζουν πως το πρόβλημα ήταν από πάντα η πρώην γυναίκα του, η Angelina Jolie, και όχι ο ίδιος. Και ότι όταν βρίσκεται με κανονικούς ανθρώπους, μέσα εισαγωγικά, είναι πάντα καλά και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα από τη μεριά του με τα παιδιά του ή αποξύκεται με κανονικούς ανθρώπους, μέσα εισαγωγικά, είναι πάντα καλά και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα από τη μεριά του με τα παιδιά του ή αποξένωση από τα παιδιά του, έχει ξεκινήσει από την Angelina Jolie. Αυτά δηλώνουν τουλάχιστον

περισσότερο είναι ο ψυχισμός των παιδιών. Πώς επηρεάζεται ο ψυχισμός των παιδιών και στα μάτια των έξω και στον εντός. Πάμε τώρα να απολαύσουμε Here With Me από Daido. Έχουμε μπει για τα καλά στο φθινόπωρο. I didn't hear you.

0: Καλησπέρα σε όλους εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο. Σας πάω στο Jewelry Tip του μήνα από τη Μαυρομάτη Σόρα, που μας δείχνει πώς να συνδυάσουμε σωστά ένα ρολόι με τα κοσμήματά μας. Αν το ρολόι είναι έντονο με μεταλλικό μπρασελέ ή λαμπερές λεπτομέρειες, κρατήστε τα υπόλοιπα κοσμήματα στον καρπό πιο καθαρά. Ένα λεπτό μπρασελέ ή ένα διακριτικό δαχτυλίδι αρκεί για να ολοκληρώσει την εικόνα. Αντίθετα, ένα πιο minimal ρολόι μπορεί να συνδυαστεί υπέροχα με περισσότερα μπρασελέ, δημιουργώντας ένα κομψό layered αποτέλεσμα. Επισκεφτείτε τη Μαυρομάτη Σόρα στην Είδης 3, Ηράκλειο Κρήτης. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε και το site ora-mavromatis.com.
1: Φέρτε το κλίμα

0: και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
1: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
0: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
3: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
4: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Μπάρπερ. Μόντελινγκ. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.

ήταν ο Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 στην παρέα σας. Ήμουν περίεργη αν προλάβαινα να πεταχτώ λίγο έξω να δω τι παίζει. Γιατί βλέπω έτσι μια σκοτεινιά, είδα και ένα-δυο ζακετούλες και κυκλοφόρησαν. Και λέω βρελές. Δεν ξέρω τώρα. Αν βρέχει, θα βγω σε λίγο, θα τσεκάρω. Αν και δεν νομίζω. Λοιπόν, εγώ να πω ότι στον Όλυμπο χιόνισε σήμερα. Πριν κάμποσες ώρες, γύρω εκεί στο μεσημέρι, έριξε χιόνι στον Όλυμπο και πρέπει να είναι το πρώτο χιόνι, λογικά, αν δεν κάνω λάθος. Εμείς χιόνι θα αργήσουμε πολύ να δούμε, αλλά εμένα μου αρέσει η ιδέα ότι αύριο θα ξυπνήσουμε με βροχούλα. Θα σας τα πω αναλυτικά σε λιγότερο του καιρού. Προς το παρόν θέλω να σας πω ότι την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στον Άγιο Ιωάννη υποδεχόμαστε τον Νέκτορο Δάνθιο Δρόμο. Είναι ένας αγώνας αφιερωμένος στη μνήμη της Ροδούλας Σπετσοτάκη. Ένας αγώνας που έχει γίνει θεσμός με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και κάθε χρόνο φέρνει κοντά ανθρώπους κάθε ηλικίας με δύο διαδρομές. 1000 μέτρα και 5000 μέτρα. Φέτος η διοργάνωση στέλνει ένα σημαντικό μήνυμα για την υγεία των γυναικών, προσφέροντας δωρεάν μαστογραφίες το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Για περισσότερες τώρα πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στα τηλέφωνα 6983 88 12 75 ή στο 6939 230 545. Νομίζω ότι αν πατήσετε έκτος Ροδάνθιος Δρόμος θα βρείτε τις πληροφορίες. Και εμείς μπορούμε βέβαια να βοηθήσουμε με τη σειρά μας από εδώ. Με κάποιο μήνυμα. Πάμε τώρα σε Τζένιφερ Λόπες και η Σίστα.

Αυτό ήταν ο Διονύσης Χινά. Συγκοινωνούν τα δοχεία εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη. Τα φιλιά μου σε όλους εσάς που μας ακούτε και μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Υπομονή στους δρόμους εκεί που υπάρχει έτσι, το ζόρι. Λοιπόν, να πω για τον καιρό ότι παρουσιάζει σταδιακή αλλαγή με την εμφάνιση αυξημένων τοπικών εφόσεων. Εμείς δεν έχουμε δει ακόμα βροχούλα όπως στην Αθήνα, γιατί έχω και τη φίλη Κατερινή η οποία μου στέλνει, μας ακούει μέσω διαδικτύου. Γιατί και εσείς μπορείτε από όπου και αν είστε μέσω ίντερνετ να μας απολαμβάνετε από το lab1028.gr. Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της νύχτας τώρα απόψε θα υποχωρήσει και θα κοιμαθεί γύρω στους 21 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση έως 3 με 4 μποφόρ. Η υγρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα μέχρι 77%. Το έχουμε καταλάβει άλλωστε. Τέλος πάντων, το κυριότερο χαρακτηριστικό της αυριανής ημέρας τώρα είναι ο άστατος καιρός. Το περιμέναμε έτσι. Και αλλιώς από τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων σε ορεινές περιοχές. Εντάξει, νομίζω ότι η θερμοκρασία δεν είναι ιδιαίτερη. 24 με 26 θα είναι αύριο στο κέντρο της πόλης. Εντάξει, καλά, δεν το λες δροσιά. Ενισχύονται σημαντικά οι άνεμοι από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ τοπικά. Και θα δούμε τώρα από αύριο βραδάκι την αλλαγή ίσως του καιρού. Αισθητή βελτίωση τέλος πάντων. Άρα, μία μέρα υπόθεση είναι όλο. Πάμε, The Second Voice τώρα. Let me be.

Αυτή ήταν η Έλληνα Παπαρίζου. Αν ήσουν αγάπη και αν είσαι αγάπη, εδώ θα είσαι στο Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 στην παρέα σας. Και να στείλω τα φιλιά μου στην αγαπημένη ακροάτρια Μαριάννα, η οποία μας ακούει και μου λέει ότι έχει βάλει στόχο να μπει σε 2 αγώνες φέτος. Πρώτη φορά στη ζωή της. Να μπει λοιπόν στο Ροδάνθιο δρόμο. Το είπαμε και νωρίτερα, το λέω ξανά και σε εσάς. Έρχεται 11 Οκτωβρίου στον Άγιο Ιωάννη, έκτος Ροδάνθιος δρόμος. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα αν πληκτρολογήσετε και όλα στο διαδίκτυο. Εγώ θα πω έτσι την άχρηστη πληροφορία της ημέρας, ότι για εσάς δηλαδή που βάζετε τέτοιους στόχους, Μαριάννα, υπάρχει μια κοπέλα, Ελληνίδα, η οποία λέγεται Μαριλένα Καραντινινή, η οποία ήρθε από τη Δανία στο Λιτόχωρο με ποδήλατο και είναι μόλις 34 χρονών. Διένυσε λοιπόν 3.500 χιλιόμετρα σε 52 ημέρες με 40 κιλά εξοπλισμό, γιατί έτσι απλά ήθελε να το κάνει, να ταξιδέψει μόνη σε 10 χώρες έχοντας μαζί της και τα 40 κιλά εξοπλισμού της. Και μπράβο της. Και ποτέ μη λες ποτέ, Μαριάννα μου, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι στόχο μπορεί να βάλεις την αυριανή ημέρα. Πάμε να συνεχίσουμε. Επιστρέφω σε λίγο.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
1: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
2: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
3: Για το γαμπριάτικο κοστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο Καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
4: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, ραντεβού για τα απόλυτα Summer Vibes στο 360 Rooftop Bar του Αστόρια Καψής. Με Signature Cocktails, την ομορφότερη θέα της πόλης και τον DJ Mano Stadex με τα πιο δυνατά καλοκαιρινά sets από τις 8.30 το βράδυ. 360 Rooftop Bar Αστόρια Καψής. Πλατεία Ελευθερίας 11. Good Music, Great Vibes.
5: Hello, I'm Sam Smith.
6: This is Elton John.
7: Hey guys, it's Bruno Mars.
8: This is Alicia Keys.
9: Hey, what's up? This is John Legend.
10: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
11: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην όμορφη παρέα του Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη, έχουμε ακόμα μία ωρίτσα μέχρι και τις 10 εδώ και ξεκινάμε με Melanie Fiona και Give It To Me Right.

Αυτός ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, φωτιά στη νύχτα. Εμείς έχουμε πάρει φωτιά εδώ με τις συζητήσεις που κάνουμε μεταξύ μας. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και να κάνω την υπενθύμησή μου. Το μπαζάρι δεύτερο χέρι-χέρι βοήθειας του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου, που ξεκίνησε 12 Σεπτεμβρίου, συνεχίζεται μέχρι και τις 4 Οκτωβρίου στο Πάρκο Γεωργιάδη. Ένα φιλανθρωπικό μπαζάρι που αφορά όλους μας. Γιατί μπορεί κάποια πράγματα να αλλάζουν χέρια, αλλά η αξία τους είναι ακόμα μεγαλύτερη όταν έχει καλό σκοπό. Εκεί θα βρείτε λοιπόν βιβλία, παιχνίδια, κοσμήματα, διακοσμητικά, είδη σπιτιού και πολλά ακόμη αντικείμενα που περιμένουν να βρουν το επόμενο σπίτι τους, ενώ κάθε αγορά στηρίζει το σημαντικό έργο του Συνδέσμου για γυναίκες και παιδιά που χρειάζονται προστασία και στήριξη. Εκεί είναι από τις 9 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στο Πάρκο Γεωργιάδη. Κάντε τη βόλτα σας και βοηθήστε εκεί που μπορείτε. Πάμε να συνεχίσουμε με Νίκο Απέργη και Δάφνη Λόρενς. Ίσως αύριο.

Αυτή ήταν η Billie Eilish, Birds of Feather, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Νίκη Βελαδάκη, μέχρι και τις 10 στην παρέα σας. Να στείλω χαιρετίσματα στους φίλους που μας ακούν από κάποια βενζινάδικα, αλλά δεν μου λένε ονόματα, μου στέλνουν απλά ένα μήνυμα. Εντάξει, προφανώς αν δεν σας έχω φίλους εννοώ, δεν καταλαβαίνω πολλά αν υπάρχει nickname, αλλά φιλιά πολλά σε εσάς από εκείνο το βενζινάδικο εκεί στην Ικάρου. Λοιπόν, η Σιγκαπούρη τώρα, είπαμε τις προηγούμενες ημέρες, ότι δοκιμάζει να πολεμήσει το doom scrolling, κοινώς αυτό το άσκοπο scrolling στα κινητά των νέων, με 15 λεπτά ανάγνωση την ημέρα μέσω ψηφιακών ανταμοιβών και ένα μικρό χρηματικό κίνητρο που μοιάζει περισσότερο με παιχνίδι παρά με πληρωμή. Ουσιαστικά για να κάνει τους νέους να αφήσουν το κινητό άσκοπα και να διαβάσουν μέσα από το κινητό κάποιο βιβλίο. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχεδιαστικό μοντέλο. Εγώ θα πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ όταν κυκλοφορώ έτσι κάποιες άκυρες ώρες, μεσημέρια που εγώ τρέχω από υπηρεσία σε υπηρεσία, τέλος πάντων με τη δουλειά μου, ή τέλος πάντων όταν κατηφορίζω εδώ και τυχαίνει να δω γονείς με παιδιά με βιβλία στο χέρι ή σε μια παιδική χαρά ή στο πάρκο μέσα που κατεβαίνω, πάρκο Γεωργιάδη, να διαβάζουν βιβλία, να κρατούν βιβλία, να αγοράζουν βιβλία, και χαίρομαι που υπάρχει αυτό το ποσοστό ακόμα που επιμένει με αυτόν τον τρόπο. Και θέλω να πω για ακόμη μια φορά, κάντε το κι εσείς. Αν έχετε ειδικά μικρά παιδιά, επιμείνετε. Αγοράστε ένα βιβλίο. Δεν έχει να κάνει με τη σχολική σεζόν. Δεν έχει να κάνει με την εποχή. Ένα βιβλίο είναι παντός καιρού, παντός εποχής, και καλό θα είναι να το βάλουμε στη ζωή μας έντονα και να επιμείνουμε σε αυτό, να μην χάσουμε αυτή την αξία, αυτή την ανάγκη. Λοιπόν, πάμε σε Αντώνη Ρέμο, πολύ μίλησα. Έκρυψα το πρόσωπό μου.

0: Καλησπέρα σας και πάλι. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ανήκει Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 και πάμε στο Jewelry Tip του μήνα από Μαυρομάτι Σόρα, που μας προτείνει να επιλέγουμε ένα κόσμημα δώρο με σκέψη και προσωπικότητα πάντα. Ένα κόσμημα γίνεται πιο προσωπικό όταν συνδέεται με τη γυναίκα που θα το φορέσει. Παρατηρήστε αν προτιμά κίτρινο ή λευκό χρυσό, αν φορά μικρά ή πιο έντονα κομμάτια, αν αγαπά τις πέτρες με χρώμα ή τη διακριτική λάμψη των διαμαντιών. Το σωστό δώρο δεν είναι απαραίτητα το πιο εντυπωσιακό. Είναι εκείνο που ταιριάζει στον άνθρωπο που τον λαμβάνει. Επισκεφτείτε τη Μαυρομάτι Σόρα στην είδη 3 Ηράκλειου Κρήτης. Περισσότερα θα βρείτε πάντα στο ora.mavromatis.com.
1: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ora Mavromatis μας ταξιδεύει στο Ζαφύρι, τον γενέθλιο λίθο του Σεπτεμβρίου. Βαθύ, αριστοκρατικό και διακριτικά επιβλητικό, το Ζαφύρι είναι μια πέτρα που αποπνέει σοφιστική πολυτέλεια. Το κλασικό μπλε του χρώμα συνδυάζεται υπέροχα με λευκό χρυσό, κίτρινο χρυσό και

0: Διαμάντια μπορεί να φορεθεί σε ένα statement δαχτυλίδι, αλλά και σε πιο διακριτικά κοσμήματα που προσθέτουν βάθος και χρώμα σε μια καθημερινή εμφάνιση. Είναι ιδανικό για όσες αγαπούν την κομψότητα με χαρακτήρα.
1: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα Εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811-814-301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα. Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο, το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης, με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο venetopavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
2: Νέος χώρος, νέα σεζόν, ίδια αγάπη για το χορό. Η Nenas Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12. Nenas Academy. Commercial ενηλίκων, hip hop για παιδιά και φίβους, zumba, high heels, χώρο γυμναστική και ενδυνάμωση. Nenas Academy, νέος χώρος, νέα σεζόν, η ίδια αγάπη για το χορό.
3: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
4: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.

Παρέα μου το Daddy Streams, Stones and I, gone, gone, gone. Τίποτα δεν φεύγει, αν δεν θέλουμε εμείς να φύγει, θα πω ξανά. Εντάξει, μέσα στα πλαίσια πάντα. Ακούτε Λαβρίδιο Κρήτη 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη και έχω τους φίλους που αγαπούν τη βροχή και τη δροσιά. Καλή ώρα σαν εμένα. Έχω και τους φίλους οι οποίοι μου λένε: μα τι μας λες τώρα, εμείς δεν θέλουμε, θέλουμε ακόμα καλοκαίρι. Λοιπόν, εγώ θα πω ότι αν εσείς θλίβεστε και μελαγχολείτε με τη συννεφιά και με αυτό το gloomy weather τέλος πάντων και τη βροχούλα, υπάρχουν αυτά τα φυσικά αντικαταθλιπτικά που λέει και ένας φίλος γνωστός, τα ζωάκια, τα χωριά, η μουσική, μια αγκαλιά, τα παιδιά μας, ένα καλό βιβλίο που είπα και νωρίτερα, μια παλιά ταινία, μια μπάλα παγωτό που θα επιμείνει στην καλοκαιρία. Μια ζεστή κούπα καφέ. Ποιος δεν αγαπάει ένα καλό ζεστό καφέ? Το πραγματικό φαγητό, αυτό που μπορούμε να φτιάξουμε όταν βρέχει και δεν θα πάμε μια βόλτα. Να βοηθάμε έναν άγνωστο, η μυρωδιά της πρώτης βροχής, αυτή η αίσθηση ότι κάτι αλλάζει. Όλα αυτά και πολλά ακόμα. Δεν θα τα πω τώρα, αλλά υπάρχουν τρόποι να μην μελαγχολούμε πάντα. Πάμε σε ένα τσφακιανάκι τώρα και πάρε με.

0: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
1: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
2: Κρόκ μαντάμ Ιταλιάνα ή αβοκάντο Μπένεντικτ με σολομό.
3: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French toast με τσουρέκι.
2: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Κάθε Σάββατο μία παρέα 4 ατόμων κερδίζει το μπραντς της στο Love Cafe στο Κάψις Αστόρια.
2: Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και καλή σας επιτυχία.
3: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Γιατί το Σάββατο θέλει παρέα και μπραντς.

Αυτός ήταν ο Σλιμάν με το Μον Αμούρ εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη για λίγο ακόμα στην παρέα σας. Πριν πω ένα καλό βράδυ, επειδή υπάρχουν και οι φίλοι αυτοί που ετοιμάζονται για γάμους μέσα στο φθινόπωρο και μου λένε και αυτοί τον μπορούν τους για τη βροχή. Εντάξει, είπαμε τώρα ότι όταν κάνεις ένα γάμο τον Οκτώβρη είσαι προετοιμασμένος με το σκηνικό του καιρού. Τώρα, αν εσείς που ετοιμάζεστε για το γάμο σας μια άλλη περίοδο και όχι αυτή και οργανώνετε το γάμο αυτή την περίοδο, βάπτιση, γάμο, ό,τι και αν είναι ή οποιαδήποτε τέλος πάντων κοινωνική εκδήλωση, θέλω να ξέρετε, να γνωρίζετε μάλλον για ένα πραγματικά υπέροχο χώρο. Το έχουμε ανεβάσει και στη σελίδα μας στο Love Radio Crete 102,8. Θα βρείτε λοιπόν και θα γνωρίσετε το κτήμα Αθηναής Garden Hall στις Μαλάδες, που ξεχωρίζει για την όμορφη αισθητική, τη ρομαντική ατμόσφαιρα και την άψογη οργάνωση. Γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Για περισσότερες πληροφορίες, πατάτε στο ίντερνετ Αθηναής Garden Hall ή παίρνετε τηλέφωνο στο 694-837-1397. Θα σας πάω τώρα σε Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα, και θα επιστρέψω για ένα καλό βράδυ.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε.
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

Και εμείς γι' αυτό σας αγαπάμε. Εδώ στη Love Radio Κρήτης 102,8 ήμασταν παρέα τρεις ολόκληρες ώρες από τις 7 και τις 10. Ανοίγει Μπελαδάκη στο μικρόφωνο. Έτσι θα πάμε και αύριο, Τετάρτη. Μέχρι τότε να είστε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να περνάτε όμορφα, να ζείτε κάθε στιγμή, να σκέφτεστε κυρίως αυτά που αξίζουν, γιατί είναι πολλά που ανησυχούμε που πραγματικά δεν αξίζουν. Η υγεία μας πάνω απ' όλα, εμάς και των ανθρώπων μας και κυρίως οι συμπεριφορές μας, να το λέμε και αυτό. Να είστε καλά και να είστε καλοί άνθρωποι. Θα πω για πολλωστή φορά. Γεια σας από εμένα. Γεια σας.

0: Νούμερο 4. Hey, Mr. DJ. Νούμερο 3.
1: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Νούμερο 2.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα. Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Μη, τι κάνεις?
4: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
3: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
4: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
6: Κλείνω και έρχομαι.
5: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
6: Έφυγα!
5: Να παραγγείλω τις πίτσες.
6: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα.
7: Θα μου έρθει πιο φτηνά.
6: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
8: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
9: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
10: Αγάπη, τρέξε!
11: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
10: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
11: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
10: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
11: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ΩΕ. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
10: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
11: Καραταράκης ΩΕ.
10: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνω Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΕ.
11: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
12: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
13: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
14: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
15: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: Τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Το Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
3: Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
4: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
1: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
2: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
1: Τι λες παιδί μου?
2: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
1: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα

0: ξέρω πώς θα πεθάνω πάντως. Μ' αξιοπρέπεια ζω. Σε μια στιγμή βρήκα την αφορμή, λες και σε μισώ.
1: Ο πόνος για λίγο και η περηφάνεια για πάντα. Μου έδινες λίγο ενώ σου είχα δώσει τα πάντα.

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
1: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
0: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Climatologic Base Vasilis. Η κλίματο λογική επιλογή.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
3: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
4: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
5: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Έχεις ιδέες. Έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
7: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
8: Hey guys, it's Bruno Mars.
9: This is Alicia Keys.

μέσα στα δυο σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα που σ' όλο λευκό πάνω.

ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Κρόκ μαντάμ Ιταλιάνα ή αβοκάντο Μπένεντικτ με σολομό.
2: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French toast με τσουρέκι.
1: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Κάθε Σάββατο, μία παρέα 4 ατόμων κερδίζει το μπραντς της στο Love Cafe στο Καψίς Αστόρια.
1: Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και καλή σας επιτυχία.
2: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Γιατί το Σάββατο θέλει παρέα και μπραντς. Love.

Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Let me be your hero. Would you dance?

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα, ψάχνει

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: περισσότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
2: Hello.

0: περισσότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John. Hey guys, it's Bruno Mars. This is Alicia Keys.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Πριν ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου, κάποια μέρα πως θα πεις. Κι ο

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

παλαιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.